Επικαλείστε σε εμπαντήκερο και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Θηλοκαλλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πατέρων ημών, και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντέχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσπη επί τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψα και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφησιν ειν τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφίαμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνον προσπίπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγύρασμα, Κύριε, τον όνον φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστο ευκράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησα μη το ράφημα και αμαρτωλώ, ουδέσιν από λεσάς με τας ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως, και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισα όμα τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται στο δολά σου και πείν το θέλημά σου. Και ψάλινσε να εξομολογήσει καρδίας, και αν ημίν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύτε, Παντοκράτορ, ότι η θεία σου και φιλανθρώπου φρονία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεοερών σου δυνάμειων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των υπαρών χειλαίων μένεσιν, όπως καγό κοινωνών σιένομεν, των φρονίμων παρθένωνεν, βεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε έτον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό ο Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των υπερμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου ο γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσε. Ιδού γάρα να νομίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσσε με μήτυρ μου. Ιδού γάρα λύθη ανηγάπησα στα δίλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν τα φαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανήλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στερηξών με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και σε δεις επισέ επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαριάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις σας θυσίαν, έδω κάν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Συ πρέπει ήμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσέπασα σάρξήξη. Λόγια ανώμων υπερηδυνάμωσαν ημάς και τέσσας ευδίες ημών σε ηλάσιν. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνούσι εν τις αυλές σου. Λύστη σώμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν την αστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κωτικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέψης. Επεσκέψω την γην και μέθησε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοιμάσα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα σε αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής σε φροντίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία στην βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαν το εκρή των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς της ήτων και κράξονται και γαριμίσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσε.

0: Επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη τόντος εις άλλων τους πόδες μου. Ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επήρωσες ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έχου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσεσαι τας ευχάς. Ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσουσιν με τα θυμιάματος και κρυών. Ανίσουσι βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν. Πάντες σε φοβούμενοι των Θεών. Όσα επίησε τη ψυχή μου, προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία μη εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, Θεός, προσές και τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού αθεμού. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Του γνώνα εν τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνεσιν το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός. Εξομολογησάς το σαν συλλαή φάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη, και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός. Εξομολογησάς το σαν συλλαή φάντες. Γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσα ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσα ημάς ο Θεός. Και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη, άσατε το Θεό, ψάλετε το όνομα τη αυτού. Οδοποιήσατε το επιβλητικό τη επιδεσμών, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των ορφανών και κρήτου των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδεμένους εν αντρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμου. Γιες ίστι και γάρι οι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατηρτήσω αυτήν, τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή. Ετοίμασα σε την Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της Ευαγγελιζομένης, δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμειων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον. Ειν ατί υπολαμβάνεται όροι τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτού. Και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας αχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός. Ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζει. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Κλείν ο Θεός εν κλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάνη επιστρέψω.

0: Επιστρέψον βυθί θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν οι πορείες σου, ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση. Άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Ένδειλε ο Θεός του δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου σε βασιλείς τώρα. Επιθυμίσον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων, εν δε δαμάλεσε των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη κατά τους πολέμους θέλοντα, ήξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσε χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης άσεκτο το Θεό, ψάλετο το Κύριο, ψάλετο το Θεό, το επιβεβηπότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσε τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τις εμφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εις ήλθος ανίδατα Υιός ψυχής μου, εν επάγενη σιλήν βυθού και ουκ έστειν υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπόντισέ με. Εκοπίας ακράζων, εμπλαχίας εν οράριξ μου, εξέλιχον η οφθαλμή μου από του ελπίζεν με επί των Θεών μου. Επληθύν της ανυπέρτας ρήχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουφ τύρπαζον, τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλοία μέλια μου από σου κατεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνε καονιδισμόν, εκάλυψε νετροπή το προσωπών μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού οι τολέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και σε μέ οι ψάλλων υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το κλείδι του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Όσωσονε από πυλού να μη εμπαχώ, δυστήνε των μισούντονε και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρτο στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιού σου, κατά το πλήθος των κρυμμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκες των ανηρισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συνλυπούμενον και ουχ υπήρξε. Και παρακαλούντας και ουχ έβρον. Και έδωκαν εις το δρόμο μου χωλήν. Και εις την δίψαν με επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπαζε αυτών ενώπιον αυτών, η σφαγίδα και η σανταπόδουση και η σκάνδαλον. Σκότηθεί τόσο είναι η οφθαλμή αυτών που μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπευλης αυτών ερημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάθαξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίωμη γραφήτωσαν. Το χώς και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Γεννηθήτωσαν, ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτοί. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυμπήθωσαν και τραπήθωσαν εις δούτε στην ψυχή μου. Αποστραφήθωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυμπήθωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήθωσαν παραφήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήθωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστες μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Υπερθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συνοσκυνούμενον και συνεξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο

Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κυριε λαΐσον, Κυριε λαΐσον, Κυριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και

Θεσσαλονίκη, δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σε ο Θεέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων Σου και σώσον με. Δόξα Πατρική.

0: Κυριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντες καλών προς σωτηρία, δια της Ευαγγελίας των μελώτων αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσταξε και ημών, εν τη ώρα τάχτη της αντέλξης, και ήθελον τη ζωή ημών προς τους αντουλάσσου, τες ψυχάς ημών αγίασσου, τες σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τες ανίας κάθαρον, κηρύσσα ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παραβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως, και εις την επίγνωση της απροσίτης ο δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ, και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεπούσαν, την όντως των τόπων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Μεγαλύνω σε Κύριε, ότι επίδεσαι από την ταπείνωσή μου και ως ανεκκλησάς με ισχυρές εχθρών, αλέσωσε σε τον ενεκόν τη ψυχή μου και νυν δέσποτα σκεπασά το με χείρι σου και έλυθε επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάραχτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν εν το εκπαρέβεστε αυτήν εκ το οχλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια της αναγνία και γνώση εν το βίο του το γενωμένες μη αμαρτίας. Ήλος γενωμή δέσποτα και μη δε το η ψυχή μου τη ζωφερά και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν, Άγγελοι σου, Φεδρική Φωτεινή, δώσε δόξα το όνομα τη σου το Αγίου και τη συνδυνόμενη Άγα Γέμη στο Θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με καταλάβει με ηχή του Άρχοντο του κόσμου τούτου, ει το κατασπάσα με τον αμαρτωλόν τη φιθονάδου, αλλά παρά στη θύμη και γεννούμε σωτήρ και αντιλήτων

το Βασιλείμον Θεόν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε, Χριστό το Βασιλείμον Θεόν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε, αυτό Χριστό το Βασιλείμον.

φυλάσσον σε, ειδών εις τάξω θα υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε σε, Κύριος σκέπησε, επί χείρα δεξιάν σου, ημέρα σου ήλιος σου σηκάρσισε, ουδέης ελένη τη νύχτα, Κύριος φυλάξε σε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος, Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νυν και ως το αιώνος. Ιδού δι' ευλογείτε τον Κύριον, πάντα εις ειδούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν ευλέσσικο Θεού ημών, εν εσδοξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεις η Κύριος εξιών, ο ποιήσεις τον ουρανό και την γη, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις

Με Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, εν οικείν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,

θέτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σοφία μεν τες οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσσα ημάς από του πονηρού. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βιοήματων συγχώρησον, ο δύσχαρον αμάρτητος, η μισή ο δυνόμενος και τες μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσαν επωνέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Εν Θεοπαίστη πόνος, ο λύπης στεναγμός, αλλά σε ατελεύθητος, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίσω μέσα.

Θεσίας έρχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύσου περιμόν, και τα σκύπτρα της Βασιλείας, θεσέσαι και εσύ εσκρατίνονται, διόν ημνών τες βόμανση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος ματασούν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής, πάμπλη μέλη με ακούσιόντα και ακούσιόν, ελόγω η έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσαν αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα ορδίνη λύπη και στενεγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου, εφραίνη πάντως σε παιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη είσαι περάντο και μακαρία σου ζωή στην απόλαυση. Σιγαρή η ζωή Ανάστασης και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ο Σοποιός σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξε υπάρθον ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ. Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη θυμή, μήτε του Θεού.

Κυριε Λέησον.

0: Αυτόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόπον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου.

και τα λαπάθα μας ότι ανάπτουν, λόγησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη δουλειά σου πληρώνσε, αβαλέω σώμα και επί τη σωτηρία σου.

Αγιαστείτε το όνομά σου, ελευθερία βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως η ουρανό και την ευχή σου, ενώ το νημό και το πείρα σου, δώσε μου σήμερα.

Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στους βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, που υψωφίζουν του Σταυρέκου Ιω, τη υπονήμα σου κοινή πολιτεία, του ευθυρμού σου δόη σου Χριστέο Θεό, έφρον τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή.

Ρώπη σε ευδοκία μου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι απληθύνθησε ανθρυβοντές με, πολύ επανίστανται με με. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου καέσου σωτηρία αυτό είναι το Θεό του. Σίδε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω από μεριάδων λαού το κύκλο συνεπιτιθεμένων, μη ανάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντα σου φτερνοντάς βηματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και πτωλών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, όταν βέβαια σου ανεπάγησαν με και

όσοι φορτιών βαρύ βαρύνθη σε ρεπέμε. Προσώρησε και σάψαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρσι και τεκάμφινε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζονται πορευόμοι, ότι ψώοι μου βγήσαν εμπεγμάτων και ο καϊσνίεσαι της αρκή μου, εγκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρο, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ετράχθη και τα ρηπέμπη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που αισθήματε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναδίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι εγκυστά μου που μου πρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελά της αρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ο κλικών και ως άλλος που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου που ακούουν και όπου έχουν το στόμα τη αυτοελεγμούς. Ότι επίσης Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου επί εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αργυδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύμθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών, διαβαλών με επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνη. Μία εγκαταλείπισμα Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείπισμα Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώθρις μου, εδίψες η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εγγέρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το γεώφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου προζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και αν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέρετος και ποιότος εμπλειστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάς,

Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησα την ψυχή μου. Είσαι ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χειρές ρομφαίας, μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε θανθείστε επί το Θεό, επηρεθείστε πάσο ομοιόν αυτού, ότι νεφράγει στόμα λελούν τον άδικα. Έτσι όρθισε μελέτων σε ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο πτερηγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου.

Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυν και εναντίον σου, εις ελτέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων σλάκων, γεννήθρωση άνθρωπος αβοήθητος, είναι κρίς ελεύθερος. Ο σύτραυματίε καθέβαντες εν τάφο, όνου καμίσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο, σκοτεινής και

Μη γνωστίζει το σκότε θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου αν γη επιλεγισμένη. Κι εγώ προσέκυρε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, όπως στρέφεις το προσωπό μου στο Θεό μου. Το φως μου εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, σωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδει ήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και υπηρεσίων και του γνώστου μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενηθεί εναντίον σου.

των λυτρών εκφράσει την ζωή σου, το στεφανόντα σε ενελέη και εκτιρμή, τον επιβλώντα να δοθεί στην επιθυμία σου, να κινηθεί σε το σε του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σώδου αυτού.

εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώ της ετιδέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζουν. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, η ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως

Διαπέτησε προς ευεσχύρες μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλθε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιδί μου και μη οθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών πίσων μου το προϊτολιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε Δόνη, πορεύσου μου, ότι προσέγγιζε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον.

μου και πολλοί σπάντες κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γενικέ αίκες τους αιώνες των αιώνων.

0: Σω Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελής Κύριος εξιών και κατακυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν της λαμπρότησης των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρο γεννησάς όμως Ακύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σύ ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη με ελχίσετε εκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλεσε εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα. Συνθλάσσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται δια τούτο εξώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου. Εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κύριο εξειδητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκείρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού, ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών, έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσα εντολή αυτού. Εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύθητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, εν ετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούση αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανηροφοβούμενος των Κύριων, εν δες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναιά ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέθηλε εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι εις τον αιώνα ους αληθήσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζει να επί Κύριον. Εστήριχτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδω και τη σπένηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως το αιώνος. Από Ανατολών Ηλίου μέχρι Δυσμών εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιταν, του καθίσε αυτών μεταρχών των λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήρεμεν οίκο μητέρα επιτέκνησε φρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη ουδέα αγίασμα αυτού Ισραήλ εξ ουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ η Ιορδάνης εστράφησταν ο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ίκρυ και βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσιε στη θάλασσα ότι έφυγε και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα οπίσω. Τα όρια ότι εσχυρτήσατε ως ίκρυ και βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτρα εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην αλή το ονοματί σου δώσ' δόξα, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησε ενεποίησε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ου λαλήσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσι εν το λάργι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι καπηθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οίκος Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστή Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών, ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το πίσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην, έδωκε της εις των ανθρώπων. Ουκ οι νεκροί ενέσουσι σε Κύριο, δε πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλοί εμείς οι ζώντες, ευλογήσομεν τον Κύριον, από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινα το ούσο αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων και το όνομα Κύριο επεκαλεσάν με. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου, ελέει μόνο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέει. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κύριου εν χωραζόντων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τι εξάσιμο πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ της οθυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυριώτη αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, πάτο δίκος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτο δίκος Αρών ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτο σαμβί πάντες υφοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εκθλίψεως επεκαλεσάμεν των Κύριων, και επίκουσέ μου εις πλαθυσμών. Κύριος εμή βοηθός και ο φοβηθήσω με τι πείσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κύριο ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κυκλωσάν με και το ονόματι Κύριο ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν ως ημέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάθες και το ονόματι Κυρίων μηνάμιν αυτούς. Ως θύσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ημνησής μου Κύριος και γενετό μου σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επίση δύναμη, δεξιά Κύριο ύψωσέ με. Δεξιά Κύριο επίση δύναμη. Ούκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επαιδεύσέ μου ο Κύριος και το θανάτο παρεδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κύριο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιη εισελεύσονται εν αυτήν. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αυτή η μέρα είναι επίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρονθόμενεν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήκαμεν ημάς εξήκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε ορτίνεντες πικάζωση. Έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση. Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου. Και εγένουμε η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι αμόμενο δω υπορευόμενο νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία κτητήσουσιν αυτών. Ούγαρε εργαζόμεν την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Συνετήλωτε τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελο πατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το επιβλέπιμε επί πάσα σας εντολά σου, ξομολογήσω μέσα εν ευθύνη τη καρδία, εν το μεμαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος συνοδών αυτού, εν το φυλάξασε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα τα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθη, ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματα σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελαπε μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχυνε της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσομαι κατά των λόγων σου, τα σοδούς με εξήγκυλα και επίκουσάς μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολισμόν.

0: οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου, ότι αυτή η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλεονεξία. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν διοδός σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιον σου, εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επεμένει το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριον σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδείς του σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περίλησε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλων εν της μαρτυρής σου εναντίον βασιλέων και όχι της γνώμης. Και μελέτων εν τες συντολές σου ασυγάπησας φόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα και δολέσκον της δικαιώμασή σου. Νήσιν των λόγων σου τον δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσει των κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με απομαρτωλών και καταλυπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά εισάν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσει ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αύτε γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Με ρύθμιση, Κύριε, είπα, του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησό με κατά το λόγιον σου. Ελογιστάμην τα σωρού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστη και ο καταράκτην που φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και καλαθόμη. Μεσονύχτων εξηγυρώμην το εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε, των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξώνε. Χριστότητα επίσας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμε, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Επληθύνεται επ' εμέ αδική επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθεν ως γάλε καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και ο Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίσαν με και πλασάν με, συνέβησό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φανθίσονται, ότι στους λόγους σου επήλθησα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη είναι τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι' το έλεος σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη χτυρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη με στην. Εσκυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί η καρδία μου άμωμος, εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσκυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επήλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ούτε γεννήθην ως ασκός εμπάχνουν τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμι παράνομη αδολεσχίας. Αλόχος ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε κούπεν εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματος.

0: Χριστό σου, εις τον αιώνα Κύριο, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτο σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώση με εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν οι αμαρτωλοί, το απολέστε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με στην. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμιεστή. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη με στην. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου εξέκρινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαρυγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσθησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της φωσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως εκέστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώμαι. Η ψυχή μου εντεσχεστή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πελαθώμην. Τα κληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλία με της καρδίας μισή. Έκνε την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη, και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούν κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη με κατασκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον τα θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελεγισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτε αγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούς είμαι. Έκατε ξηρον δούλος ως αγαθών, μη συκοφάτησά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμία μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και στο λόγο και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πείσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα συντολά σου υπερ χρησίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάθησα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτί και συνετήν υπείους. Το στόμα μου είναι εξαγγείλθκησα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου απεπόθουν. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα δια βήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξω με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάδων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλος σου ότι επελάθοντον των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων των λόγιών σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέντησό με και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Και εκέκραξα, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασε εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασε η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετά τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύτρισαν. Εγγύσει, Κύριε, και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε ότι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσω με, μακράν από μαρτωρών σωτηρία, όταν δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η φτερμή σου πολύ, Κύριε, και τα κρίματά σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξάν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το όνομά σου και στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόχον τα σωτήριόν σου, Κύριε, και ας εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσάτω ιδέ εισείς με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξενε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε οι εντολές σου τη δικαιοσύνη. Γενέσου η χείρη σου του σώσε με, ό,τι τα συντολά σου ήρε της άμην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εσύ. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθη ως πρόβατος απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί, Κύριο, και γιο πνεύματι, και νυν και αίκη σου αιώνας στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, και γιο πνεύματι, και νυν και αίκη σου

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληξον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι το κρίνεσθε εσέ. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραδείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευκλωσύνην, αγαλιάσονται ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάδης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταλέβεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία ανέδουκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, αυτό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ.

0: έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου
1: Περαγίας Θεοτόκες
0: των Θεολόγων και Αλπάντων Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ανεφημίν σου, Πάτερ, τον βίωνο ταλέπορος μέλο, επιστάμενος νυν κατορθωμάτων σου ένεκα, ζητώ εκείθεν ως περχάριτας τους επένους λαβήν σου των εγωμίων και της εμπτυγκορυφήν σου.

Βαλέστας Ιακώβ Θεός Πάνε, έδειξεν ημίν Αρώα και Λουκία, ως και κόρες θέλουσι καρτερήν ξύφος, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου.

Ασκληπιάς άμισθος ασκληπιάδης, πάβουσα φρίκα και τεκμημένη νόσους, ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος ξηφιτελιούτε, ο Θεόφιλος

μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέχημον διδαξόν με, που πήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράθυνον το ελόφι της γνώσκωσής εν.

0: Εξομολογήσ' το Κυρίο και ψάλλειν το ονόματι σου ύψιστε τον αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό

0: Ιησούν, Δέσποτα συγχώρησα τας άνομιας ημίν, Άγιε επίσκεψε κρύασε τας ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, εις ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτήσεων δώσε μην σήμερον, και αφέσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των Πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηφορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστινέη μας αποφάσεις θλίψεως, οργής, πληγήν και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Αυτός δέσποτα κατρίς πλαχνίας, επίβλεψε να θυμάσαι και την αγενικών τούτων και πείσω με θυμών και των συνευχομένων

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μην κατελήξει μας, τους ελπίζοντας επί σε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό και τον δούλο στα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημέρα το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή.

Ο Άγιος, ο Εναγής Συναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατεκοσμήσας, ο διδούσε τούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος εξ σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσεις ημάς σου ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα τάφτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της ιαστηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάκιων ημνά και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών της ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενώσιώδη τη λατρεύνηση πάσα στα σημαίνα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων, τον απεόγνωση έβαρε στις άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια ημών.

και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολυτελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες, συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού, και ειδώντες οι Παρισαίοι, είπων τις μαθητές αυτού, δια τι μετά

κοντές, πορευθέντες δε μάθε τι έστι, έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαριθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώντας αυτο Ιουδαίους, τούτο έστι το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον, και αν αστήσω αυτόν εγώ τι εσχάτη ημέρα, εγώ γιζώνουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπε, εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, και έλεγον, ουχούτος εστίν ο Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, που ημείς είδαμεν το πατέρα και τη μητέρα, πώς σου λέγει ούτως, ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα. Απεκρίθιουν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς, μη γονγίζετε μεταλλήλων, ουδείς δυνατέλθειν πρός με,

0: Κύριον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δε μεθάς επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ της συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθε πέραν τον Ιού ιερέως του κτήτορος της Ιεράς Μονής Τάφτης και πάντων των μακαρίων και ειδήμων κτήτορων αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθε υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού. Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου. Υπέρα να πάψεως των σηκών αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Θεός μου, την εκτενή τάφτη και εσύ αν πρόσδεξε παρά το σοδούλο και ελέησον ημάς παρά το πλήθος του ελέου σου. Και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψουν επί μας και πάντα το λαό σου τον αποδεκόμενο το παρασούν πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο,
1: η
0: πιστή υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμε. Είναι ο Κύριος

0: εν όσοι αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία σώσον, ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της Ι, η χάρη τη, η κατοικουμένη τας κεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνατε. Κύριε ορθός ημών υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας του μονογενήσιον και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτούρ της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου, καθολική και αποστολική εκκλησία, και συγκατέρθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη, είναι και αυτή συνημιδοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοιχούμενοι προέλθετε, οι κατοιχούμενοι προέλθετε, όσοι κατοιχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοιχουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντίλαβου σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσαντι ημάς παραστηνή και νύν το Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιμήν σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε Θεός την δέηση ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέσαι του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας συνεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθιος στην διακονία σου τάχτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνήθισος ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινίης εν το πλήθητησης αγαθότητος ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσεσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμε και σου δέομαι τα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιοθύνε.

0: κέντρο μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσως παρά τον επικαλουμένο στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δεήσιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς ενεκείς ειδώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτος το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα του λαών σου.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα

Συ αρχαίος ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφτωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλι και ουκαπέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρισωτημένουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπερ πάντων νύσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γηγενημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση ευτερωτά.

πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή υπαρδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και ομίτης χερσίν, ευχαριστήσεις και ευλογήσεις Αγιάς εις κλάσας, έντοκεν της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόλοιπων.

0: Ομοίως και το ποτήριον μετά το τυπνίς ελέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Εν ημέρη την σωτήρια τάφου και πάντων των υπέρ ημών και κεδημένων του σταυρού, του τάφου, της τριημέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών κατέδρας, της δευτέρας και εντόξου πάλιν παρουσίας.

πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρετός της Παναγίας αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου

0: φωτισμένη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ο ανέκαρτος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Νύχτη κύριε της μονής ταύτης και εν υπαρκούμενη και πάση μονής πόλος και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές. Νύστη κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώντων και τη σωτηρία αυτών. Νύστη κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τη Αγία Εκκλησία και μεμνημένων των πενήτων και επιπάντα είμαστε λέει σου εξαπόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνή το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο.

0: Παναγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέντων προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Δεξάμενο αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήρων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ
0: παρακατηθέμεθα τη ζωή μου, και την λυπήρα δέσου τα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφηση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών πληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν της

0: πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου έξου κόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί της υποκυκλικότητας σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην σε αγαθών εξομάλισον, κάτι είναι κάστου ιδίαν θρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της ό,τι μπορούσε συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η κτηριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δώσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεόσιμον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης στη Βασιλεία σου, και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος, και ό δε ημίν αοράτου συνών, και καταξίωσον τη κρατειά σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος σου, και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη την το μαρτωλό και λέει σώμε.

0: Πρώτων θυρών του νόου σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σως την πόρνη και την εμόρων. Ημέν γαρ του κρασπέδου σαψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων οικουμήσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγου μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ηλθόν εις τον κόσμο να μαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον να μην. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεου, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, συμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξε χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σχερτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθήνη στον υφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα Άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριο νύπου, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήσιτη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος για τη δύναμη που έχει συνήθεια στον πνευματικό μας αγώνα,

Η δύναμη μιας ριζωμένης στην ψυχή συνήθειας είναι ίση με τη δύναμη μιας φυσικής ιδιότητας. Ο μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οφείλει να αποκτήσει καλές συνήθειες και να αποφεύγει τις άτοπες. Μια πρόσεκτη ματιά, όχι σπάνια, πληγώνει την καρδιά του άλλου. Αλλεπάλληλες ματιές τόσο βαθαίνουν την πληγή, ώστε αυτή πολύ δύσκολα επουλώνεται με πολυχρόνιες προσευχές, ασκήσεις και δάκρυα. Οι κακές συνήθειες αλυσοδένουν τον άνθρωπο, του στερούν την πνευματική ελευθερία, τον κρατούν βία στο δίσωσμο βάλτο των παθών. Για την καταστροφή της ψυχής είναι αρκετή μία και μόνο κακή συνήθεια, γιατί αυτή ανοίγει συνεχώς τη θύρα της καρδιάς σε όλα τα αμαρτήματα και σε όλα τα πάθη. Όλα γενικά τα πάθη αναπτύσσονται στην ψυχή μας όταν τους δείχνουμε συγκατάβαση. Η συγκατάβαση, όταν επαναληφθεί πολλές φορές, δημιουργεί συνήθεια, και η συνήθεια κάνει το πάθος ισχυρό κυρίαρχό μας. Γι' αυτό και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος είπε: «Να φοβάσαι τις κακές συνήθειες περισσότερο από τους εχθρούς», δηλαδή τους δαίμονες. Αν μόλις εμφανιστεί μέσα μας αμαρτωλή επιθυμία, την αρνηθούμε, στην επόμενη εμφάνισή της θα είναι πιο αδύναμη, ώσπου τελικά θα σβήσει. Αν όμως την ικανοποιήσουμε, θα επιστρέψει λίγο αργότερα με μεγαλύτερη δύναμη, και όσο την ικανοποιούμε, τόσο δυναμώνει, τόσο μεγαλύτερη εξουσία αποκτά πάνω στην προαίρεσή μας, εχμαλωτίζοντάς την σιγά σιγά, ώσπου τελικά γεννά τη συνήθεια. Τα αμαρτήματα που διαπράττουμε από συνήθεια, όσο βαριά κι αν είναι, μας φαίνονται ελαφριά. Το καινούριο αμάρτημα το φοβάται η ψυχή και δεν αποφασίζει σύντομα να το διαπράξει. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ελεύθερος από κακές συνήθειες, οι οποίες τον εμποδίζουν να πλησιάσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει όχι μόνο από τις αμαρτωλές συνήθειες να απομακρύνεται, αλλά και από όλες όσες οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην αμαρτία, όπως είναι για παράδειγμα η τρυφή, η νοθρότητα, ο περισπασμός. Καμιά φορά μια ασήμαντη συνήθεια μας δένει τα πόδια και μας κρατά στη γη, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε στον ουρανό. Η αποφασιστική προαίρεση, ενισχυμένη από τη χάρη του Θεού, μπορεί να νικήσει και τις πιο ισχυρές συνήθειες. Στην αρχή η συνήθεια αντιστέκεται στεναρά σε εκείνον που θα θελήσει να αποτινάξει το ζυγό της και φαίνεται ανίκητη. Με τον καιρό όμως, όσο την πολεμάς, κι αν δεν υποτάσσεται, πάντως εξασθενεί, ώσπου τελικά νικέται με τη χάρη του Θεού. Ο σκληρός αγώνας του ανθρώπου εναντίον των κακών του συνηθειών λογαριάζεται για μαρτύριο, και ο νικητής αυτό τον αγώνα στεφανώνεται με το στεφάνι των ομολογητών του Χριστού και του νόμου Του. Ο πολυέλεος και παντοδύναμος Κύριος μας δέχεται όλους όταν Τον πλησιάζουμε. Απλώνει το χέρι Του για να μας κρατήσει όταν από αδυναμία κινδυνεύουμε να πέσουμε. Γι' αυτό, κι αν ακόμα ήσουν ολόκληρος μέσα στις κακές συνήθειες, κι αν ακόμα ήσουν σφιχτά λυσοδεμένος από τα πάθη, μην απελπίζεσαι. Ξεκίνησε τον αόρατο πόλεμο, αγωνίσου γενναία χωρίς διαλύματα, και υπόμεινε με ταπείνωση τις ήττες σου.
Με τις ήττες διαπιστώνουμε εμπειρικά πόσο αδύναμοι είμαστε. Αυτή η διαπίστωση μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό και μας κρατά σταθερά κοντά σε Εκείνον. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: καταλαβώντες των Θείων Αγίων Αφράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσων μεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Άρχοντα σε Κύριε, και αγιάζουν τους ευσυπεπιτώντας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου, μεσογαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας, επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, εις ιερεύσε τις άρχους νημών το στρατό και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστιν καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε του Πατρί και το Υιό.

πέραν απαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαραβριήλ Ιωάσα Φιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρείτην εαυτής παυλήμενων

0: Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε,
0: Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των Πνευμάτων και πάσης σαρκός, τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο ορισάμενος, Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Παρικλίας, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών. Και τάξουν αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και συναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτό καθένα, εν λόγου, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος, ως ζήσετε και ο χαμαρτήσεις συγκαρμόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομαι σε το άναρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι.

0: Πνεύματι αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, ελπίσιμε Κύριε, δόξα σοι.
1: Χριστός,
0: ο αληθινός Θεός ημών. Τες παιδείες
1: Παναπράγματος και Παναμούς,
0: Αγίας και Μητρώπιος, για την άγνοια και ζώβιου σταυρού. Προστασίες των Παμενήσεων των Αξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσίες του Ιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναθημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, Ιωσήφ του Ιωσυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου και πάντων Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Λιμών, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης και Μιχαήλ του Χωνιάτου Επισκόπου Αθηνών και των συναυτής Αγίων όλη τη μνήμη επιτελούμε. Τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστόστομου, ούτε θεία μυστεγωγήν επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Επάντα επίχυσης καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι αν και ο αγιασμός σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρα σε περπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατά δι' σου ανάπαυσιν, ένθαω τον εορταζόντον ήχο σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος χάριτον, σίγαρη το όντως επετών και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, δεόμεν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και εν την των περίγων σου σκιά, και δόρισα έμοι εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σκάδισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άπεστην αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εγκουσίως, ο πύρι πάθων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με. Κάλυνε συνέτιζε και φώτισέ με. Δείξον με σόν σκήνωμα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας. Εν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης πέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντα θλιτά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σων έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνο ψημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύβρε πόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητόμοι η ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμοι ευχαριστία αύτη, εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσόν με των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπι καταφυγή, η παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς αφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων διαμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσου λαχνος μύτηρ, ελέησόν με, και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουν η δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θήτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο δισαυρούς εναπέφετον, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις φλόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οθύνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σων χιλέων, πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ο λόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το εν θεών μελώδημα στην αυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη θεία νεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος, μην πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύνη ειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν εσυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Για πρεσβειών της Παναχράντους του Μητρός και πάντως των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία. μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Θεέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να γίνω όπως με έπλασες από την αρχή. Αλλά δεν μπορώ, η αμαρτία με ενίκησε. Η αμαρτία με εχμαλώτησε, με αχρίστεψε. Με έκαμε υποχείριόν της. Με έκαμε δούλον της. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να γλιτώσω από την αμαρτία. Όμως, παρά τα αυτά, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να σωθώ. Εάν αυτή η θέληση γίνει η κραυγή ηκεσίας, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας δώσει την δύναμή Του και η θέλησή μας θα γίνει πραγματικότητα.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 4 Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης, της Αγίας Μάρτυρος Κυπρίλης, των Αγίων Μαρτύρων Αρώης και Λουκίας, της Αγίας Ασκληπιάδος της Θαυματουργού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοφύλου, του Οσίου Μενίγνου, της Αγίας Μάρθας της μητέρας του Οσίου Σημεών του Εντοθαυμαστό Όρη, του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου και του Αγίου Δονάτου Επισκόπου Λιβύης.

Ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης άκμασε κατά τον 7ο αιώνα. Πατρίδα είχε την περίφημη Δαμασκό, γονείς δε Θεοσεβείς και Ενάρετους, Γεώργιο και Γρηγορία ονομαζόμενους. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών δεν μπορούσε να μιλήσει και οι γονείς του στενοχωρούνταν, νομίζοντας ότι θα έμενε για πάντα βουβός. Όμως, καθώς την ηλικία εκείνη πήγε κάποτε με τους γονείς του να μεταλάβει, αμέσως καθώς έλαβε τα άχραντα μυστήρια, λύθηκε η γλώσσα του και από τότε άρχισε να ομιλεί κανονικά. Έτσι τον έβαλαν οι γονείς του στο σχολείο, όπου καθώς ήταν ευφυής, έχοντας προθυμία και επιμέλεια, αλλά και δασκάλους καλούς, προχώρησε στη μάθηση και μπορούσε να ομιλεί τεχνικά και γλυκύτατα και την ψυχή του έκανε κατάλληλη για την απόκτηση της αρετής και το νου στο να προχωρεί στις υψηλότερες θεωρίες. Μελετώντας ακόμη τις θείες γραφές και καθώς φωτίστηκε από αυτές, έγινε εραστής της αληθινής, της θείας σοφίας και προς αυτή πάντοτε απέβλεπε. Στοχαζόμενος πως με άλλο τρόπο δεν μπορούσε να ενωθεί με εκείνη τη Θεία Σοφία, παρά με το να ελευθερωθεί από όλα τα γήινα και μη έχοντας καμία κλίση προς τα κοσμικά, παρακάλεσε τους γονείς του να τον αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι εκείνοι, κατά Θεόν κινούμενοι, τον αφιέρωσαν στον Πανάγιο Τάφο ως προσφορά ευπρόσδεκτη. Πατριάρχης τότε των Ιεροσολύμων ήταν ο Αγιότατος Θεόδωρος, ο οποίος ανέλαβε τον Ανδρέα, τον έκανε μοναχό και πατριαρχικό νοτάριο και φρόντιζε να τον καταστήσει άνδρα τέλειο, να τον ανεβάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως δεν πρόλαβε να απολαύσει τον αναμενόμενο καρπό. Πεθαίνοντας με χαρά στα χέρια του πνευματικού του τέκνου, απήλθε από τον κόσμο αυτό προς το Δεσπότη Χριστό για να λάβει τους στεφάνους για την καλή οικονομία του εμπιστευθέντος ποιμνίου. Άφησε δε τον Ανδρέα μαζί με τον οικονόμο της Εκκλησίας, επίτροπο των εκκλησιαστικών πραγμάτων, όχι δε διάδοχό του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αν και ο Άγιος κατά την αρετή και τη διοικητική ικανότητα δεν υπολοιπόταν από κανένα άλλο, αλλά ήταν στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων πατέρας και διδάσκαλος, οικονόμος και υπηρέτης και λαμπρό παράδειγμα κάθε καλού. Επειδή δε με διαταγή του ευσεβή βασιλέα Κωνσταντίνου του Πογονάτου το 680 συγκρίθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος και καταδίκασε τον μόνο θελητισμό, οι αποφάσεις της στάλθηκαν στις διάφορες εκκλησίες για να γίνουν αποδεκτές. Έτσι στάλθηκαν και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και ζητήθηκε από αυτή γραπτή ομολογία αποδοχής. Πράγματι συντάχθηκε αυτή και στάλθηκε στην πρωτεύουσα με αποστολή που αποτελούσαν ο πατριαρχικός αυτός νοτάριος Ανδρέας και δύο άλλοι γέροντες. Αλλά όταν έφτασε η αποστολή στην Κωνσταντινούπολη το 685, βρήκε τον Κωνσταντίνο να έχει αποθάνει, στο θρόνο του δε το γιο και διάδοχό του Ιουστινιανό το δεύτερο, τον καλούμενο Ρινότμητο. Παραδόθηκε στον βασιλέα η ομολογία και οι μεν δύο κληρικοί επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, ο δε Ανδρέας παρέμεινε στην πόλη για να μείνει ελεύθερος από τις εκκλησιαστικές υποθέσεις και να ζήσει ζωή ήσυχη ως μοναχός. Πιθανώς εγκαταβίωσε στο περίφημο μοναστήρι της Θεοτόκου των Βλαχερνών και εκεί αναπτύχθηκε η προς τη Θεοτόκο αφοσίωσή του. Αφήνοντας κάθε μέρημνα, επιδόθηκε στη Θεία Μελέτη και Θεωρία, αγωνιζόμενος δε με νηστείες, αγρυπνίες και δάκρυα, αγνίστηκε κατά το σώμα και την ψυχή, φωτίστηκε κατά το νου και έτσι ενώθηκε μυστικός με το Θεό και απολάμβανε τους αραβώνες των μελώντων αγαθών.
κάνοντας πολύ καιρό στην πνευματική αυτή ησυχία, έφτασε στα υψηλά πνευματικά μέτρα των τελείων και έτσι προξενούσε πολύ ωφέλεια σε όσους κατέφευγαν σε αυτόν. Ο λαμπρός όμως αυτός λίχνος δεν ήταν δυνατόν να κρυφθεί μέχρι τέλους, μένοντας κάτω από τον μόδιο της ησυχίας. Καθώς έγινε φανερός στον βασιλέα και στους προστώτες της εκκλησίας, αποσπάστηκε με βία από την ησυχαστική ζωή και αφού χειροτονήθηκε διάκονος, διορίστηκε στη διακονία της Μεγάλης Εκκλησίας. Μετά του ανατέθηκε η φροντίδα και διοίκηση του ορφανοτροφείου. Έγινε πατέρας και τροφέας των οφανών και των πτωχών, του ανατέθηκε δε η φροντίδα και δευτέρου φιλανθρωπικού ιδρύματος. Μετά από 20 περίπου χρόνια, καθώς φάνηκε άξιος κατά πάντα, του ανατέθηκε ακόμη μεγαλύτερη υπηρεσία. Ανεβάστηκε στον υψηλό θρόνο της αρχιεροσύνης και έγινε Μητροπολίτης Κρήτης, της οποίας τότε πρωτεύουσα ήταν η Γορτίνη. Πηγαίνοντας στην επαρχία του, έγινε δεκτός με μεγάλη χαρά και άρχισε το έργο του. Επιμελήθηκε άοχνα τη διοίκηση της Εκκλησίας, την αύξηση και σωτηρία του ποιμνίου του. Έβαλε πάνσοφα σε σεμνή τάξη τους ιερωμένους, εκφωνώντας λαμπρό και γλυκύτατο λόγο περί λειτουργικής τάξεως, υποδεικνύοντας τι λογής πρέπει να είναι ο ιερέας που αξιώθηκε όχι μόνο αυτός να πλησιάζει το πρώτο και απρόσιτο φως, δηλαδή το Θεό, αλλά να φωτίζει και άλλους και να τους συμφιλιώνει με το Θεό. Έπειτα έβαλε σε τάξη τα μοναστήρια με τους κατάλληλους νόμους. Μετά επιμελήθηκε τους κοσμικούς, διδάσκοντάς τους να έχουν προσπάθεια και

Για τους βάσταζε, τους πεσμένους σήκωνε, στους ασθενείς γινόταν δύναμη, στους λυπημένους παρηγοριά, στις χείρες προστάτης, στα ορφανά πατέρας, στους πτωχούς θησαυρός, στους πεινασμένους τροφή, στους γυμνούς φόρεμα. Σε όλους έγινε όλα για να σώσει όλους. Και καθώς ο Κύριος μέλει να γίνει στο μέλλοντα αιώνα και φως τους Αγίους και ζωή και δόξα και τροφή και ένδυμα και χαρά και κάθε άλλο αγαθό της μακαριότητας, έτσι και ο Άγιος αυτός Ανδρέας ήταν στο πίμνιό του αντί για κάθε αγαθό, όχι μόνο ψυχικό αλλά και σωματικό. Ακόμη με τη σοφία, τη σύνεση που είχε, αλλά και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έγραψε και βιβλία με τα οποία αναδεικνύεται θαυμάσιος και θεόπνευστος ρήτορας. Με τους λόγους του λαμπρά εγκομπιάζει την υπέραγνο μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού στις διάφορες θεομητερικές της εορτές. Εγκομιάζει επίσης τον ζωοποιό του Σωτήρο Σταυρό, πολλές δεσποτικές εορτές, Αγίους και κατεξοχήν τον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Ακόμη συνέθεσε, σύμφωνα με τη μουσική τέχνη, πολλά τροπάρια και κανόνες, με τα οποία όχι μόνο λαμπρύνει τις εορτές και παρακινεί τους χριστιανούς σε πνευματική ευφροσύνη, αλλά και κατάνοιξη προξενεί. Κοντά δε στους άλλους, συνέθεσε και τον μέγα και κατανοητικό κανόνα, ο οποίος όχι μόνο κατάνοιξη και μετάνοια προκαλεί, αλλά και διδάσκει με ποια διάθεση πρέπει να διαβάζουν οι χριστιανοί τις ιερές ιστορίες της Θείας Γραφής, πώς να τις μεταχειρίζονται ως αφορμές υψηλότερων πνευματικών θεωριών. Όχι δε μόνο με τους λόγους του στόλισε την Εκκλησία ο Άγιος, αλλά και με έργα οικοδομικά. Ανακαίνισε παλαιούς ναούς, έκτισε νέο εκθεμελίο ναό προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία επωνόμασε Βλαχέρνες, γυροκομείο, ξενώνα και πτωχοκομείο, δίνοντας πλουσιοπάροχα τα αναγκαία, ξοδεύοντας σοφά και θεάρεστα τα χρήματα του Θεού και ακόμη υπηρετώντας και με τα ίδια του τα χέρια τους ξένους και τους ασθενείς. Ας αναφέρουμε όμως και κάποια θαυμαστά γεγονότα για να φανεί η αγιότητα και η παρησία την οποία είχε στο Θεό ο θείος αυτός Ανδρέας. Μια φορά πήγε αρμάδα των Αράβων στην Κρήτη για να εχμαλωτήσουν και να ερημώσουν την πίμνη του Αγίου. Έκαναν φοβερή πολιορκία και μεταχειρίστηκαν κάθε πολεμική μηχανή. Ο δε Άγιος με τις επρόσδεκτες από το Θεό προσευχές του όχι μόνο φύλαξε το πίμνιό του από τον κίνδυνο, αλλά και στις καρδιές των βαρβάρων τόσο μεγάλο φόβο έβαλε, ώστε τους έκανε να φύγουν από μόνοι τους και στην άτακτη φυγή τους να αφανιστούν πολλοί. Άλλη φορά έκανε τέτοια ξηρασία που τα Σπαρτά κινδύνευαν να ξεραθούν, οι δε άνθρωποι από το φόβο της πείνας, την έλλειψη νερού και τον καύσωνα ήταν σχεδόν απελπισμένοι από τη ζωή. Ο δε Άγιος, υψώνοντας τον ουρανό τα χέρια και τα μάτια, επικαλέστηκε το Θεό με όλη του την ψυχή για να δώσει βροχή και ό του θαύματος γέμισε από σύννεφα ο ουρανός και έβρεξε τόσο που και τα Σπαρτά δροσίστηκαν και έκαναν καρποπολί και οι άνθρωποι έλαβαν αναψυχή και πολλή παρηγοριά. Άλλοτε, σε καιρό που παρουσιάστηκε πανούκλα και θανάτωνε πολλούς στην επαρχία του Αγίου, αυτός με τις προς το Θεό εικησίες του και τα δάκρυα εμπόδισε την ορμή του θανατικού. Όμως και πολλά άλλα θαύματα έκανε ο Άγιος, διότι με το να ήταν Θεοφόρος, στο μεν πίμνιό του έφερνε πάντα τα αγαθά του Θεού και το λύτρωνε από κάθε κακό, στο δε Θεό πρόσφερε τις εσωσμένες ψυχές ως προσφορά πολύτιμη και ευπρόσδεκτη. Πέρασαν πολλά χρόνια και κατά το 740
για κάποιες υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής

ανέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί παρέμεινε μερικούς μήνες, διαπανώντας τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού με τη ρητορικότητα, τη θερμότητα και την πρακτικότητα της διδασκαλίας του. Τέλος, ετοιμάστηκε για να αναχωρήσει. Αν και προγνώρισε ότι δεν θα ξανάβλεπε το ποιμνιό του, όμως παρέδωσε τον εαυτό του στο Πνεύμα το Άγιο που τον κινούσε. Μπήκε σε ένα καράβι και κίνησε για την Κρήτη. Φτάνοντας στη Μυτιλίνη, στάθηκε εκεί. Ο Άγιος ρώτησε πώς ονομαζόταν ο τόπος εκείνος και όταν του απάντησαν Ερεσός, είπε «Εδώ πρέπει να αποδώσω την εικόνα στο Θεό, όπου μου την έδωκεν, δηλαδή εδώ έχω να αποθάνω, το οποίο και έγινε». Και η μεν ψυχή του λύθηκε από το δεσμό του σώματος και χαρούμενη ανέβηκε προς τον ποθούμενο Θεό και καταλαμβόμενη από το απρόσιτο φως της θεότητας απολαμβάνει τα ανεκλάλητα αγαθά της βασιλείας του, το δε ιερό του λείψανο κατατέθηκε στον εκεί ναό της Αγίας Αναστασίας ως θησαυρός ασύλλητος και πηγή αέναος θαυμάτου εις δόξαν του Αγίου Τριαδίου.

ας κλείσουμε το σημερινό συναξάρι με ένα απόσπασμα σε μετάφραση από λόγο του σήμερα εορταζομένου Αγίου στην παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου. Γράφει λοιπόν μεταξύ των άλλων ο Άγιος: «Η ταπεινοφροσύνη ρίχνει όλα τα αμαρτήματα, ενώ η υπερηφάνεια αφανίζει όλες τις αρετές, γιατί είναι πιο μεγάλη και πιο βαριά από κάθε αμαρτία και κακία. Είναι προτιμότερο, αφού αμαρτήσουμε, να επιστρέψουμε και να ταπεινωθούμε, παρά να πράττουμε το ορθό και να καφιόμαστε. Ο τελώνης έβγαλε το ένδυμα των αμαρτιών του, αφού δέχθηκε την κατηγορία του Φαρισαίου με πραότητα και υπομονή. Και ο Φαρισαίος από τη δόξα κατέπεσε στο βάραθρο της ανομίας, επειδή έδωσε δίκαιο στον εαυτό του και κατηγόρησε τον τελώνη και τους άλλους ανθρώπους. Ο τελώνης από τη ζωή της ντροπής και της αμαρτίας γύρισε στη μακαριστή ζωή και κατάσταση. Ο Φαρισαίος ταπεινώθηκε από τον εγωισμό και την έπαρσή του. Δύο πράγματα ζητούνται από όλους μας: να καταδικάζουμε τα αμαρτήματά μας και να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Γιατί όποιος βλέπει τα αμαρτήματα του γίνεται πιο συγχωρητικός απέναντι στους άλλους. Και όποιος κατακρίνει τους άλλους, κατακρίνει και καταδικάζει τον εαυτό του, ακόμα και αν έχει πολλές αρετές. Είναι στα αλήθεια μεγάλο πράγμα, αδελφοί μου, να μην κατακρίνεις τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου. Εμείς όμως, παραβλέποντας τα δικά μας αμαρτήματα, τους άλλους πιο πολύ κατακρίνουμε, τους άλλους εξετάζουμε και δεν ξέρουμε ότι κι αν είμαστε από όλους πιο δίκαιοι, όταν κατακρίνουμε τους άλλους, γινόμαστε ένοχοι και είμαστε άξιοι για την ίδια τιμωρία και κόλαση που αξίζει και αυτός που εμείς κρίνουμε. Με όποιο μέτρο κρίνετε, θα κριθείτε. Όποιος πορνεύει, παραβαίνει εντολή, καθώς και αυτός που κρίνει τον πορνεύοντα. Επομένως, και οι δυο παραβαίνουν θεία εντολή, και όποιος πορνεύει και όποιος κρίνει». Ας μεταστρέψουμε την εξέταση και την ενασχόλησή μας με τους άλλους στον εαυτό μας, αγαπητοί. Και αν δούμε κάποιους να αμαρτάνουν, ας έχουμε μπροστά στα μάτια μας τα δικά μας αμαρτήματα και ας λογαριάζουμε τα δικά μας χειρότερα από τον άλλον. Γιατί όποιος αμάρτησε, ίσως μετάνιωσε κατά την ώρα της αμαρτίας, ενώ εμείς μένουμε αδιόρθωτοι πάντα, κατακρίνοντας και εξετάζοντας τους άλλους. Εκείνος ο Λότ, αν και κατοικούσε στα Σόδωμα, κανένα δεν κατέκρινε και κανένα δεν κατηγόρησε. Γι' αυτό και δικαιώθηκε και διασώθηκε από τη φωτιά και τη γενική καταστροφή στην οποία καταδικάστηκαν οι Σοδομίτες. Με ταπείνωση λοιπόν κι εμείς, ας κατακρίνουμε τον εαυτό μας, ας εξευτελίσουμε τον εαυτό μας, για να υψώσουμε τον εαυτό μας, για να υψωθούμε ακατάκριτοι στον ουρανό. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δικαιώθηκε ο τελώνης και πέταξε των αμαρτημάτων του το φόρτωμα. Ας μισήσουμε την έπαρση, γιατί με αυτήν ο Φαρισαίος κατακρίθηκε και έχασε τις αρετές που είχε.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Τετάρτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιερουσολυμίτου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης Λιβύης, της Αγίας Μάρτυρος Κυπρίλης, Αρώας και Λουκίας, της Οσίας Ασκληπιάδος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοφίλου, του Οσίου Μένιγνος, της Αγίας Μάρθας Μητρός του Οσίου Σιμεών, του Εντοθαυμαστού Όριστη Λίτου, του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου, του Αγίου Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης και του Αγίου Πατρός Σιμών Μιχαήλ του Χωνιάτου, Μητροπολίτου Αθηνών του Πνευματοφόρου. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Ένας από τους εξοχότερους και πλέον γνωστούς ύμνους είναι και ο Μέγας Κανόνας, τον οποίον συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Γεννήθηκε στη Δαμασκό από γονείς ευσεβείς. Νεότατος πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφιερώθηκε στον Θεό. Εκεί σπούδασε τόσο στην Θύραθεν Σοφία όσο και στα θεολογικά γράμματα. Αρχικά έγινε μοναχός και γρήγορα ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Νοταρίου και Οικονόμου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Το πέρασμά του από τα Ιεροσόλυμα του έδωσε τον τίτλο του Ιεροσολυμίτη που τον συνόδευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Γύρω στο 685 μετά Χριστό έρχεται στην Κωνσταντινούπολη όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε στην Αγία Σοφία, ενώ συγχρόνως του ανατέθηκε η φροντίδα δύο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Γύρω στο 711 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Από τον Άμβονα ο θείος ιεράρχης φρόντιζε να κατευθύνει και να διδάσκει τον λαό και αγωνιζόταν να τον διαφυλάξει τόσο από τις κακοδοξίες των αιρέσεων όσο και από τις επιθέσεις του πονηρού. Ο φλογερός ιεράρχης είχε αξιωθεί από τον Κύριο να θαυματουργεί. Έτσι και έσωσε την Κρήτη από την επιδρομή άγριων πειρατών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας όμως παράλληλα υπήρξε ένας θαυμάσιος εκκλησιαστικός ρήτορας. Εγκομίασε με ιερό πάθος την Υπεραγία Θεοτόκο αλλά και άλλους Αγίους. Είχε δε το χάρισμα της ποίησης όπου και διέπρεψε περισσότερο. Το έργο που τον καθιέρωσε ως ποιητή και υμνογράφο της Εκκλησίας είναι ο γνωστός Μέγας Κανόνας. Γέροντας πια αναγκάστηκε να πάει στην βασιλεύουσα. Εδώ προείδε και το τέλος του και επιστρέφοντας για την Κρήτη αρρώστησε μέσα στο πλοίο. Όταν το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Ερεσού, εγκοιμήθηκε κυρίω το έτος 740 μετά Χριστό και ετάφη εκεί στην Ερεσό.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεσαι στο μοναστήρι να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι η αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος ετελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβή. Τώρα κατά ποιον τρόπον, ανερμήνευτον. Δεν ξέραμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: «Θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή». Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές. Με καλωσόρισε, τον καλωσόρισα βέβαια. Μου λέει: «Ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια», μου λέει. «Το λέω, μην φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό», μου λέει. «Μα», του λέω, «δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι», του λέω. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: «Ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από εσάς». Του λέω: «Μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφό θέλεις. Και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ», του λέω. «Όποτε θέλεις, θα αποχωρήσεις». Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: «Ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι». Του λέω: «Φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς», του λέω κι εγώ. «Όχι», μου λέει, «θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ». Τέλος πάντων, ήρθε η τρίτη μέρα, μου λέει: «Ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω». Μου λέει: «Εντάξει, εδώ καλά είστε», αλλά μου λέει: «δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει». Στο τέλος όμως μου λέει: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα», μου λέει. Λέω κι εγώ: «Κάτι τσίμπησε». Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι. Γι' αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος, το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι ένα παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι: «Ξέρεις, πρόσεξα μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών». Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό. Και ο πατήρ, βλέπουν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: «Τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί, που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί, μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι οι μοναχοί». Του λέω: «Καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λησμοσύνη τους, είτε με μια απροσεξία.
και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει, βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησα κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα, «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμ τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου. Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία εις την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά, δηλαδή ο ευλαβής μοναχός. Βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην Αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστό και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσαν στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της Μονής του, στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκεί που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν. Και πράγματι ποιος ακολουθεί τον Χριστόν? Αυτός ο οποίος καταχτά τον Χριστόν. Γιατί στην ουσία ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που δεν θα περάσει και τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Ήταν περίπου 250 υπάλληλοι. Και τους είπα ότι ξέρετε, η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός, ένα πράγμα που απέτυχε είναι ότι εκτύπησε και ισοπαίδωσε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε: έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ, θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει: έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη Μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρεπεί οφθαλμού επέθαιναν με μια τουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτό που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει: Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησα θάνατον. Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς
την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

0: Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρόν και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ. Εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρό. Βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία μου και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και Οικείος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικόν πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστόν, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστόν και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστόν. Να έχουμε τον Χριστόν ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη «Οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν». Είναι ακόρεστος η χάρις του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις εγώ μέχρι εδώ ετελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατήρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος και προτού να τον βάλω στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα, πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας. Δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτή. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτή και πώς φεύγει? Είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορρευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός, γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μία ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλο.

νοήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτε για μας. Η Ανάσταση, την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε, οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατο.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα, με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει, όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε, να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας, είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό, σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσσεις του νου του, που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο, με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας, διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρη του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε μια λανθασμένη, σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία. Ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία. Αλλά το ίδιο είναι, νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησον. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέησης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία. Και τη χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους όπως «Αν εξελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες διαπαιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τίγαρ ίσον ρυθμί σε ψυχήν και διαπλά σε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι «τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν». Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας, και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιήσε ποιεί την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Ποιοι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω λίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση το τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριου και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη, μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσίες, διακονίας, υψίστης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά. Ποιος ο αξιωγός κώδικας της κοινωνίας. Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την Εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η Εκκλησία και είναι η νέη και η Εκκλησία. Η νέη και η Εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην επιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αγάπησε πρώτος τα παιδιά. Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων ευθύνη βασιλεία των ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενικαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά αναφέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα «κάτι βλόγει αυτά», δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου. Θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία. Εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός. Εκεί βρίσκεται, εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων, για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζαχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης, και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαλινεύω την ψυχή μου με τη δύναμη της πίσωσης και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει «άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έγι, αλλά όστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκή». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. Αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέγει, του λέγει, μη δίσου της νιώτος καταφρονήτω, μη σε καταφρονώ ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρέδε και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δύο και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Σιδεμένε εμείς έμαθες και νύφε εν πάθη να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλκες. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολαίου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε. Είναι βέβαια λανθασμένη η αντίληψη για την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως και μερικοί νέοι δεν έρχονται, διότι υπάρχει η νοοτροπία ότι η αντιεκκλησιαστική αντίληψη, η παρεξηγημένη θα λέγαμε εικόνα για την Εκκλησία, οι αρνητικές προκαταλήψεις ότι είναι ένας σκοταδισμός. Αλλά η Εκκλησία είναι η αληθινή πρόοδος. Η Εκκλησία στα πρόσωπα των ανθρώπων θα συναντήσει βέβαια την άρνηση, αλλά συναντά και την κατάφαση. Και η Εκκλησία είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί σε αυτή ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπής στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι η αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί, και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα και το κάνει. Γι' αυτό η Ιερό Καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Ήμιωστος Καλιάφας, ότι τα πέντε πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο. Να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, του δεν επιτρέπεται. Η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες. Η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους τρεις μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα. Η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του υνοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλυτέρων. Άλλο πάθος το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό και παρήτηρ πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
0: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σε βασιμότητα από τα προβλήματα των γονέων.
1: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλλήλων, ασφαλώς και γίνεται λόγος είτε για υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος. Απουσιάζει η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών. Δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πικρούς καρπούς. Όταν έχουμε μια άθρεσκη αγωγή των νέων μας, το απόφθεγμα ότι χωρίς όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί να είσαι κόσμιος, όταν είσαι έφηβος εγκρατής, όταν είσαι στη μέση ηλικία δίκαιος και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και στα αρχαία είναι πολύ ωραίο διατυπωμένο, πες ον με ωμέγα κόσμιος ίσθη, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος. Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογό του με τον Κρήτονα, ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφζήν. Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθός ζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλό σε ζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα, κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της, η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Έγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και η ιστορία ελληνική και η αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας διδάσκει εδώ. Μια μέρα στην αρχαία Αθήνα, ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε έναν δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλό γάν της πίστος, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην δημιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πώς οι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
0: Και υπομονή, αυτό, και υπομονή μεγάλη.
1: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. Μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας, το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη, με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη, όχι αγαπολογία, σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταριόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι, αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό και Εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος: θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό, χριστιανών αυτών ποιήσεων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
0: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
1: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα, να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδεται την δυνατότητα, σκέφτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που έγραψε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και είπε ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι τα συναξάρια των Αγίων. Τα παλαιότερα χρόνια μελετούσαμε τους βίους των Αγίων. Πόσα διδάγματα και πόσες αρετές δεν έχουμε να πάρουμε από τους βίους των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία. Όχι η μημάθεια, αλλά η γνώση των Αγίων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο νέος δεν είναι μόνο μυαλό, είναι και ψυχή. Και πέρα από τη γνώση, να προχωρήσουμε και στην εχριστό καλλιέργεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε και εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
1: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Χαίρετε, Κυρίε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
0: Χαίρετε την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
1: Την ευχή του Χριστού.
0: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
4: Με πολύ χαρά, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, σας καλωσορίζω και στη σημερινή μας εκπομπή που φέρνει τον τίτλο «Κυριακάτικη μαθητεία». Βρισκόμαστε στην πέμπτη Κυριακή του Μαθαίου, μια Κυριακή η οποία είναι μέσα στο κάτω καλό καιρό μεν, αλλά πολύ σημαντική για να παρακολουθήσουμε μηνύματα που στέλνουν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Μαθαίων λοιπόν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 28 έως 34. Όπως κάθε φορά θα διαβάσω από την ελληνική απόδοση και κατόπιν θα περάσουμε στα σχόλια. Όταν έφτασε ο Ιησούς στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Υιέ του Θεού, ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας». Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Μία ακόμα ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, όπου συναντιούνται δύο δαιμονισμένοι, οι δαίμονες δηλαδή, με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Πάλι έχουμε την παρουσία των χείρων και έχουμε και τους ιδιοκτήτες να διαμαρτύρονται. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Και βεβαίως εκείνο που είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε είναι τι παθαίνουν οι άνθρωποι, ποιες είναι οι συνέπειες ανθρώπων οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από την παρουσία και την ενέργεια του διαβόλου. Οι συγκεκριμένοι, όπως είδαμε και άλλες περιπτώσεις, ζουν στην απομόνωση, είναι αγριεμένοι και επικίνδυνοι και βεβαίως χαρακτηριστικό είναι η απώλεια της ελευθερίας, η απώλεια της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας, ο τραυματισμός της προσωπικότητας των δαιμονισμένων. Και βέβαια αυτό σήμερα λιγάκι σπανίζει και υπάρχει πάντα το ερώτημα γιατί σε παλιότερες εποχές οι δαίμονες είχαν πιο ορατή, πιο απτή την παρουσία τους και πιο ενεργή, θα έλεγα φανερά τουλάχιστον, την παρουσία τους στην κοινωνία, στους ανθρώπους, ενώ σήμερα δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο. Βέβαια, αν ρωτήσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αίσθηση της παρουσίας των δαιμόνων γιατί συνεχώς παλεύουν μαζί τους, θα σας πούνε ότι άλλαξε μεν τρόπο ενέργειας οι δαίμονες, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι καθόλου απόντες. Και όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι θεολόγοι, κυρίως στον προτεσταντικό χώρο, να μιλήσουν, να αποχαιρετήσουν μάλλον τον διάβολο και να απαλλάξουν την οικουμένη από την παρουσία του, εκείνος υπάρχει. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι η επιθυμία κάποιων να απομακρύνουν τον διάβολο και τις δαιμονικές δυνάμεις από τον κόσμο συνδέθηκε δυστυχώς και με την επιθυμία να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από το Θεό. Γι' αυτό η απομάκρυνση, ο αποχαιρετισμός των δαιμόνων από την κοσμική πραγματικότητα συνδέθηκε στη Δύση με μια θεολογία στην οποία έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, θεολογία θανάτου του Θεού. Αν ο Θεός έχει πεθάνει, αν ο Θεός έχει απομακρυνθεί ή τον έχουν απομακρύνει από τον κόσμο του, τότε βεβαίως δεν υπάρχει κανείς λόγος να πιστεύει κανείς και στον διάβολο. Άρα λοιπόν σας είπα ότι η πίστη στο Θεό συνδέεται με την πίστη στην παρουσία, όχι την πίστη στους δαίμονες, την πίστη στην παρουσία των δαιμόνων στην καθημερινή μας ζωή. Και βέβαια, από ό,τι είδατε από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, η πρώτη κουβέντα που είπαν οι δαιμονισμένοι μόλις συνάντησαν τον Κύριο ήταν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιε του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Άρα λοιπόν αναγνωρίζουν την εξουσία του θεανθρώπου απέναντί τους. Μολονότι εκείνοι είχαν την ψευδέστηση ότι θα μπορούσαν να κατανικήσουν και να υποδουλώσουν και να αχρηστεύσουν το έργο της Θείας Οικονομίας και βεβαίως το κέντρο της που είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Μολονότι λοιπόν είχαν αυτή την ψευδέστηση, πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτόν. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και μια οντολογία στη μέση, με την έννοια ότι οι δαίμονες αποτελούν δημιουργήματα του Τριαδικού Θεού, οι άγγελοι για να είμαστε ακριβέστεροι, οι άγγελοι, τα αγγελικά τάγματα, αποτελούν δημιουργήματα του Τριαδικού Θεού, άρα βγήκαν από τα χέρια του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου. Άρα τον ξέρουν πολύ καλά γιατί από εκείνον, από τα χέρια εκείνου βγήκαν. Και βεβαίως θα τον μάθουν καλύτερα αργότερα όταν μέσα από την νίκη κατά του θανάτου θα σημανθεί, θα επισημανθεί και θα διακηρυχθεί και η νίκη κατά των δαιμονικών δυνάμεων. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της θυσίας του θεανθρώπου, είναι ότι ενώ πριν οι δαιμονικές δυνάμεις είχαν κάποιο κυριαρχικό και εξουσιαστικό ρόλο, και ήταν αδύνατο σε ανθρώπους να ξεφύγουν από τις δαιμονικές δυνάμεις και ενέργειες, μετά Χριστόν έχουμε τη δυνατότητα να τους ξεπεράσουμε, γιατί ο Χριστός νίκησε την αμαρτία, νίκησε το θάνατο, νίκησε αυτό που ονομάζουμε κακό. Και επειδή λοιπόν μερικοί αμφιβάλλουν για την παρουσία των δαιμόνων σήμερα, επειδή σπανίζουν φαινόμενα δαιμονισμένων, ή τουλάχιστον δεν είναι ορατά, δεν κυκλοφορούν όπως παλαιότερα, μπορεί κάποιος να επισημάνει ότι μπορεί ο διάβολος να μην εμφανίζεται με δυναμικά στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς ανθρώπους, συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία κοινωνία με το Θεό. Και όποιος δεν έχει κοινωνία με το Θεό, βεβαίως δεν έχει κοινωνία και με τον... Όποιος δεν έχει κοινωνία με το Θεό, δεν έχει κοινωνία και με την πραγματικότητα. Διότι γιατί εκείνοι οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από τον διάβολο έχουν πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές. Να το πω διαφορετικά. Ότι όποιος δεν κοινωνεί με το Θεό, προφανώς κοινωνεί με το διάβολο. Ή επιλέγει να κοινωνεί με το διάβολο. και άνθρωποι οι οποίοι είναι οπαδοί του διαβόλου, χωρίς να το ξέρουν, έμεση οπαδοί θα έλεγα, έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μιμούνται δηλαδή τη συμπεριφορά των δαιμόνων. Το πρώτο που μιμούνται είναι ο εγωισμός, η αλαζονία, ο εωσφορισμός. Εγώ είμαι εδώ και δεν δέχομαι να είμαι υπό την εξουσία κανενός, άρα και υπό την εξουσία του Θεού ή υπό την εξουσία των άλλων ή σε σχέση, μια σχέση εξάρτησης από τους άλλους. Αυτή δηλαδή η τάση των ανθρώπων ανεξαρτοποίησης από τους συνανθρώπους είναι δαιμονική ενέργεια. Επίσης, όπου υπάρχει έλλειμμα αγάπης και υπάρχει μίσος, ο διάβολος είναι ο πατέρας του μίσους. Τρίτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων του διαβόλου που επηρεάζονται από το διάβολο ή άθελα και ασυνείδητα ακολουθούν τις δαιμονικές δυνάμεις είναι η προσπάθεια, ιδιαίτερα σήμερα, η προσπάθεια μεταγραφής του ψεύδους σε αλήθεια ή της αλήθειας σε ψεύδος. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εξαπατήσουν. Διάβολος σημαίνει συκοφάντης και ονομάστηκε έτσι επειδή κατασυκοφάντησε το Θεό στα μάτια των ανθρώπων. Και όποιος λοιπόν κάνει την ίδια δουλειά, να συκοφαντεί τους άλλους στους γύρω του κλπ, αυτός έχει επιρροές από το διάβολο. Ακολουθεί την τακτική του διαβόλου. Επίσης, όσοι έχουμε κακούς λογισμούς, που σημαίνει επιθυμία, κακές επιθυμίες, να βλάψουμε τον άλλο, να συκοφαντήσουμε τον άλλο, να τον αδικήσουμε, να τον απορρίψουμε, να τον υποβαθμίσουμε. Ο διάβολος κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Η μισανθρωπία δηλαδή, το να μην θέλεις ο άλλος δίπλα σου να κάνει κάτι.

κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Λέει ο ψαλμοδός ότι έστω και μία στιγμή να ζήσει κάποιος ήδη έχει αμαρτήσει. Εξάλλου η αμαρτία είναι στο DNA μας μετά την ανθρώπινη πτώση, την επιλογή δηλαδή να διακόψουμε τη σχέση κοινωνίας προς τον ζωοδότη Θεό. Επομένως λοιπόν η μετάνοια είναι το απαραίτητο και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο όταν περνάμε από το κρεβάτι του πόνου, δεν είναι για να συνεχίσουμε να καλοπερνάμε ή να αμαρτάνουμε, αλλά είναι για να έχουμε τη δυνατότητα μετανοίας. Κάποτε ρώτησε έναν μεγάλο ασκητή, τελικά αν φοβάται το θάνατο, και μου είπε δεν τον φοβάμαι, ένα πράγμα μόνο φοβάμαι, μην τυχόν έρθει και με πάρει απροετοίμαστο, αμετανόητο. Η άρνηση λοιπόν μετανοίας είναι ένα δαιμονικό χαρακτηριστικό. Η καταστροφικότητα επίσης, του να θέλω να καταστρέψω τους γύρω μου, να καταστρέψω τον κόσμο. Αυτή η θεσμική εκτροπή, αν θέλετε, η προσπάθεια αυτοκαταστροφής που εκφράζεται κυρίως μέσα από την οικολογική κρίση. Επίσης, συμπεριφορές διχόνοιας, σύγκρουσης, διχασμού και βεβαίως η ανυπακοή. Επειδή κύριο χαρακτηριστικό του διαβόλου μεταξύ άλλων είναι η ανυπακοή στον δημιουργό, όποιος γενικά δεν αρνείται το θέλημά του και μένει εγκλωβισμένος αυτό, αυτός μιμείται τη συμπεριφορά του διαβόλου. Άρα λοιπόν περιγράψαμε περίπου σήμερα έμεσους τρόπους ύπαρξης δαιμονισμένων ανθρώπων οι οποίοι δεν κοινωνούν με το Θεό και άρα είναι ευεπίφοροι σε κοινωνία με τις δαιμονικές δυνάμεις. Επίσης σας είπα πώς συνδέεται η πίστη στο Θεό με την πίστη στην παρουσία των διαβόλων, των δαιμόνων. Και στο ερώτημα που ίσως απαντήσαμε και άλλη φορά, αλλά καλό θα είναι να τα επαναλαμβάνουμε, στο ερώτημα τελικά, αφού ο Θεός γνώριζε και γνωρίζει ακόμα και σήμερα την δράση, την αθεϊστική, αντίθεη και μισάνθρωπη στάση του διαβόλου, γιατί τελικά επιτρέπει την ύπαρξη των δαιμόνων. Και βεβαίως εδώ μπορεί κανείς εύκολα να απαντήσει λέγοντας ότι ο άνθρωπος πλάστηκε αυτεξούσιος, άρα η ελευθερία του δοκιμάζεται. Και ο διάβολος, ο ρόλος του διαβόλου δεν είναι κανένας άλλος παρά ο ρόλος του πειραστή. Είναι αυτός που πειράζει, που δοκιμάζει τους ανθρώπους. Άρα ο πρώτος βέβαια πειραστής είναι ο κακός μας εαυτός. Ο διάβολος, ο ρόλος του διαβόλου λοιπόν είναι να εισηγείται αυτή την καταπάτηση, αν θέλετε, της σχέσης κοινωνίας με τον Θεό. Είναι ο εισηγητής της ανταρσίας κατά του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επιτρέπει, εξάλλου θυμηθείτε περιπτώσεις που ο διάβολος, θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ, όπου ο διάβολος ζητάει την άδεια του Θεού για να προχωρήσει τη δοκιμασία του Ιώβ. Και την παίρνει βεβαίως και δεν την παίρνει, ο Θεός δεν σκέφτεται κακοβούλος, ούτε προσπαθεί να εκδικηθεί τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους, βάζοντας τον διάβολο να κάνει αυτή τη δουλειά επειδή εκείνος δεν θα μπορούσε να την κάνει, αλλά με την έννοια ότι ο διάβολος είναι αυτός που μας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την ελευθερία μας. Και βεβαίως δεν αξίζει, δεν θα έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο αν δεν έχει την δυνατότητα της επιλογής να διαλέξεις το καλό ή το κακό, το Θεό ή το διάβολο ή το Θεό ή τον εαυτό μας που σας έχω πει, επειδή επιμένω πάντοτε ότι δύο είναι η πόλη, εγώ και ο Θεός, το παιχνίδι παίζεται μεταξύ εμού και του Θεού, ο διάβολος είναι ο εισηγητής. Είναι αυτός ο οποίος είναι το πρότυπο, αν θέλετε, για εκείνους οι οποίοι θα θέλανε να επαναστατήσουν και να διακόψουν τη σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Ας πάμε λιγάκι τώρα στη συμπεριφορά, τη στάση του Χριστού απέναντι των δαιμόνων ή των δαιμόνων απέναντι του Χριστού. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο διάβολος ξέρει πολύ καλά ποιος ακριβώς τον δημιούργησε, από ποιου τα χέρια βγήκε ως αγγελική πλέον, ως αγγελική φύση. Άσχετα αν εκείνος επέλεξε τελικά να ακολουθήσει το δρόμο της ανταρσίας κατά του Θεού. Άρα λοιπόν ξέρει πολύ καλά ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο Κύριος του. Και γι' αυτό και ζητάνε την άδεια. Πρώτα ξέρουν ότι θα έρθει η ώρα τους.

Πρώτος αρθεί αργότερο, όπως σας είπα, με τη νίκη κατά του θανάτου, κατά της αμαρτίας. Άρα θεωρούν ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα τους. Και μου κάνει εντύπωση, εδώ θυμίζει, αν έχετε παραστεί ποτέ σε γεγονότα όπου προσπαθεί ο ιερέας να εξορκίσει και να εκδιώξει τους δαίμονες από τους ανθρώπους, θα παρατηρήσετε ότι κάθε φορά που ο ιερέας επικαλείται το όνομα του Θεανθρώπου Χριστού ή το όνομα του Θεού ή της Παναγίας και των Αγίων, ιδιαίτερα του Θεού, βλέπετε, αρχίζει και συνταράσσεται ολόκληρος και διαμαρτύρεται εναντίον και παραδέχεται ότι εκείνη την ώρα μπει ένα μαχαίρι, έτσι τον κατακερματίζει, τον κατατρευματίζει τον διάβολο από την παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν έχει αυτή την αίσθηση ότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα του. Και βεβαίως εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τελικά το κακό, οι δαιμονικές δυνάμεις αν θέλετε, το κακό, ο κακός μας εαυτός, η αμαρτία δεν είναι αιώνια, δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Έχουμε τη δυνατότητα από τώρα να την περιορίσουμε, από τώρα να την, αν όχι να την εκμηδενίσουμε, τουλάχιστον να μπορούμε να την υπερνικήσουμε, και η ύπαρξη των Αγίων, ιδιαίτερα της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και η ύπαρξη των Αγίων είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου που μπορεί κανείς να πραγματικά να υπερβεί και τον εαυτό του, αλλά και τις δαιμονικές, τις αντίθεες δαιμονικές δυνάμεις. Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν έχουν απόλυτη εξουσία. Άρα ο διάβολος δεν είναι, όπως σας είπα, δεν είναι ο δεύτερος πόλος. Δεν είναι το αντίπαλον δέος του Θεού. Γι' αυτό και ίσως παλιότερα περισσότερο, ακόμα και σήμερα, δεν μπορούμε να θεωρούμε τον Αντίχριστο ή τον διάβολο ως έναν κυρίαρχο του παιχνιδιού. Τον ονομάζεται βέβαια κοσμοκράτορας, επειδή σε αυτόν τον κόσμο παρεμβάλλεται το κακό, εισηγητής του κακού είναι ο διάβολος. Παρεμβάλλεται λοιπόν το κακό όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, γι' αυτό και ονομάζεται κοσμοκράτορας, αλλά δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία. Δεν έχει την απόλυτη εξουσία επί των ανθρώπων, επί της δημιουργίας. Άλλος είναι ο Κύριος της δημιουργίας και εκείνος είναι υπόλογος απέναντι του Θεού, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Θα έλεγα λοιπόν ότι η παρουσία του Χριστού είναι καταλυτική, και είναι καταλυτική όχι μόνο στην περίπτωση αυτή των δαιμονισμένων, αλλά καταλυτική και στην καθημερινότητά μας. Κανείς δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον διάβολο ή μη μόνο δια του Θεανθρώπου Χριστού. Και εκείνος μας είπε και τους δύο τρόπους, προσευχή και νηστεία. Με τους δύο αυτούς τρόπους, με τις δύο αυτές πατοπαράδοτες μεθόδους, ο διάβολος νικέται πράγματι και ανοίγει ο δρόμος στην πορεία μας προς σωτηρία μας. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί οι δαίμονες ζητάνε την άδεια να πάνε στους χείρους. Γιατί στους χείρους και όχι σε άλλα ζώα? Προφανώς θα υπήρχαν και πρόβατα και γίδια, ίσως και αγελάδες στην περιοχή. Γιατί ιδιαίτερα προτιμούν τους χείρους? Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, πρέπει να σας πω δύο. Η μία είναι ότι το χοιρινό κρέας, γενικότερα η ύπαρξη των χείρων, η κατανάλωση χοιρινού κρέατος ήταν μια απαγορευμένη από τον νόμο υπόθεση. Άρα θα έλεγα ότι γνωρίζουν αυτή την παραβατικότητα των ανθρώπων της εποχής τους και προσπαθούν αυτή την παραβατικότητα, αν θέλετε, να την τιμωρήσουν και οι ίδιοι. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, κάπως σπάνια, επειδή οι χείροι αποτελούν μια ομάδα και μάλιστα ό,τι κάνει ο ένας κάνουν και τα υπόλοιπα, γι' αυτό το λόγο, για να είναι πιο εμφανής αν θέλετε η εκδίωξη, φανερή, έκδηλη η εκδίωξη των δαιμόνων από τους συγκεκριμένους δύο γεργεσινούς, γι' αυτό το λόγο επιλέγονται οι χείροι. Αυτές είναι θεωρίες. Σημασία έχει ότι μέσα από αυτή τη συμπεριφορά των δαιμόνων μπορούμε να δούμε την καταστροφική
κατά της φύσεως δαιμονική ενέργεια. Είναι γι' αυτό και σήμερα την οικολογική κρίση μπορούμε να την ονομάσουμε και δαιμονική κρίση. Οι δαίμονες θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο. Και όσοι βεβαίως έχουν τις ίδιες επιθυμίες με τους δαιμόνους, με τους δαίμονες, ακριβώς ακολουθούν αυτή τη συμπεριφορά. Εντυπωσιακή λοιπόν είναι η συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής. Όσοι είδαν το περιστατικό αυτό με την εκδίωξη και το πνίξιμο, αν θέλετε, των δαιμόνων μαζί με τους χείρους, πήγαν στο χωριό και είπαν τι συμβαίνει ακριβώς. Και αντί οι κάτοικοι να ευχαριστήσουν να χαρούνε καταρχήν για την απαλλαγή των δύο δαιμονισμένων από τις δαιμονικές δυνάμεις και να ευχαριστήσουν, να είναι ευγνώμονες απέναντι στον άνθρωπο, στον Ιησού, ο οποίος εκδίωξε τα δαιμόνια και τους απάλλαξε, εκείνοι ζητάνε κάτι πολύ παράδοξο, είναι να φύγει από την περιοχή τους. Γιατί να φύγει? Διότι εφήγησαν τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι κάτι που το είδαμε και άλλες φορές, να προβάλλει κάποιος τα συμφέροντά του ή να, αν θέλει, να συνδέει, να συναρτά τα συμφέροντά του, τα υλικά του συμφέροντα, αυτά που νομίζει ότι το συμφέρουν, να τα αντιπαραβάλει προς την παρουσία του Θεού και προς την πίστη στο Θεό. Θυμηθείτε αυτό που το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται πριν την εορτή των Χριστουγέννων, όπου κλήθηκαν τρεις στο δείπνο και όλοι τους επικαλέστηκαν κοσμικές φροντίδες και θεώρησαν ότι τους συμφέρει καλύτερα, είναι συμφέρον να μην πάνε, να μην ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Θεού παρά να το κάνουν. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Θίγονται τα συμφέροντά τους. Ποια ήταν τα συμφέροντά τους? Οι χείροι. Παράνομα συμφέροντα, όπως είπα και προηγουμένως. Επειδή λοιπόν εφήγησαν τα συμφέροντά τους, θεωρούν ότι ο άνθρωπος, ο Ιησούς, είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και λοιπόν τον παρακαλάνε να φύγει. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση αχαριστίας. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Είναι αντί να ευγνωμονούμε το Θεό για όσα αγαθά μας έχει δώσει, αντί να ευγνωμονούμε και τους άλλους που μας βοηθούν, μας στηρίζουν, αντί λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες, είμαστε αχάριστοι. Δηλαδή δεν κάνουμε καλή χρήση αυτής της δυνατότητας που μας έδωσε ο Θεός να είμαστε ευγνώμονες. Επειδή έχουμε ξαναπεί, κανένα καλό πράγμα, τίποτε αγαθό δεν υπάρχει χωρίς να μας έχει δοθεί άνωθεν. Άρα ο αχάριστος είναι αυτός ο οποίος δεν χρησιμοποιεί, δεν λειτουργεί σωστά το δικό του χάρισμα. Και βεβαίως έχουμε την αποκατάσταση των δαιμονισμένων, των δύο ανθρώπων στην κανονικότητα. Είδαμε πώς είναι ο άνθρωπος όταν ο διάβολος κυριαρχεί μέσα του και πώς είναι όταν αυτός απομακρύνεται. Επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Αποκαθίσταται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αποκαθίσταται η εικόνα, μια ισορροπημένη, εναρμονισμένη εικόνα του ανθρώπου. Μια εναρμόνιση του έσω με το μέσα. Διότι θα έχετε δει, αν, όπως είπα και προηγουμένως, αν έχετε παραστεί σε εξορκισμούς, θα είδατε ανθρώπους φυσιολογικούς να κάθονται δίπλα σας και κάποια στιγμή το πρόσωπό τους να αλλάζει, να κατακοκκινίζουν, τα μάτια τους να πετιούνται έξω και να εξτομίζουν λόγια τα οποία ποτέ υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το έκαναν. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η μεγάλη δυνατότητα που έχουμε της απαλλαγής από τα δαιμονικά στοιχεία. Και σε αυτό μας βοηθάει σημαντικά η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτά τα μηνύματα μπορεί κανείς να επισημάνει και να συμπροβληματιστεί στη βάση του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος της Πέμπτης Κυριακής του Ματθαίου. Είναι η κλασική συνάντηση, μια ακόμα συνάντηση του Ιησού με δαιμονισμένους, με τους δαίμονες, ένα ακόμα δείγμα του τρόπου που συμπεριφέρονται οι δαιμονισμένοι απέναντι στον Ιησού και στον τρόπο που οι άνθρωποι προσπαθούν να απαλλαγούν από την παρουσία του Θεού, μόνον ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αχρηστεύει τις δαιμονικές δυνάμεις. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Μια περίοδο της Ιουδαϊκής ιστορίας που είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή λέγεται περίοδο της Βαβυλώνης Αιχμαλωσίας. Ήταν όταν εχμαλωτίστηκαν οι Ιουδαίοι από τους Βαβυλωνίους και έγινε η μετικεσία των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα. Δηλαδή υπάρχουν δύο φορές που έγινε μια τέτοια μετικεσία, αλλά η τελική μετικεσία έγινε το 587 π.Χ. όταν οι Βαβυλώνιοι κατέλαβαν την περιοχή της Ιουδαίας και βεβαίως και τα Ιεροσόλυμα και ισοπαίδωσαν στην πραγματικότητα την πόλη των Ιεροσολύμων και τον ναό και μετήκησαν όλοι οι Ιουδαίοι προς τη Βαβυλώνα. Εκεί παρέμειναν εχμάλωτε 50 σχεδόν ολόκληρα χρόνια. Όταν όμως αργότερα οι Πέρσες νίκησαν τους Βαβυλωνίους και μάλιστα ο βασιλεύς των Περσών Κύρος ενίκησε τους Βαβυλωνίους και εισήλθε στη Βαβυλώνα, τότε εξέδωσε το διάταγμα, το οποίο είναι γνωστό ως διάταγμα του βασιλέως Κύρου, το 538 π.Χ. και επέστρεψαν οι Ιουδαίοι στην πατρίδα τους, στο Ιεροσόλυμα. Οπότε έχουμε την περίοδο της μετικεσίας της Βαβυλώνος. Έχουμε δηλαδή την περίοδο απελευθερώσεως των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα. Αυτή η περίοδος, η οποία επεκτείνεται και φτάνει μέχρι τα χρόνια του Χριστού, είναι μια περίοδος που έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος έγιναν πολλές ανακατατάξεις, διότι ακριβώς αυτή την περίοδο, αργότερα δηλαδή το 4ο αιώνα, έχουμε την ελληνιστική περίοδο, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ήρθε στα Ιεροσόλυμα και μετά το Μεγαλέξανδρο η διάδοχή του, η επίγονή του είναι εκείνη που ήταν, είναι γνωστή η ελληνιστική ιστορία, και αργότερα έχουμε και τη ρωμαϊκή κυριαρχία που φτάνει μέχρι τα χρόνια του Χριστού. Όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος, μετά την απελευθέρωσή τους από τη Βαβυλώνα, μετά την απελευθέρωση από την αιχμαλωσία στους Βαβυλωνίους, μέχρι την εποχή του Χριστού έχουν γίνει πάρα πολλές ανακατατάξεις. Δηλαδή, ακόμη και τη εβραϊκή γλώσσα παρεχώρησε, τα κλασικά εβραϊκά παρεχώρησαν τις θέσεις τους στα αραμαϊκά. Η αραμαϊκή γλώσσα ήταν η γλώσσα των Αραμαίων, που ήταν μεν σημιτικής καταγωγής, αλλά είχαν μια ιδιαίτερη γλωσσική διαμορφία. Οπότε αμέσως μετά, στα χρόνια του Χριστού, επικράτησαν τα αραμαϊκά. Γι' αυτό και οι μαθητές του Χριστού εγνώρισαν την αραμαϊκή γλώσσα και ο Χριστός ομιλούσε αραμαϊκά. Σήμερα υπάρχει μια τέτοια τοποθεσία, μια τέτοια πόλης, είναι η Μαλαούλα, η οποία είναι κοντά στη Δαμασκό, και όταν βρισκόμουν εκεί στη Συρία, στη Δαμασκό και στο Λίβανο, πέρασα από τη Μαλαούλα και έβαλα και ανθρώπους να ομιλήσουν αραμαϊκή γλώσσα, μιλάνε εκεί ακόμη αραμαϊκά, για να ακούσω πώς μιλούσε ο Χριστός την αραμαϊκή γλώσσα. Οπότε μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή βρήκανε μια πόλη στα Ιεροσόλυμα που ήταν κατεδαφισμένα, ήταν κυριολεκτικά σε άθλια κατάσταση, και πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλη αυτή την περίοδο? Σαν μια πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση. Είναι σαν να πούμε ότι είναι μια περιοχή, μια πόλη η οποία πυρπολήθηκε, δηλαδή υπήρξε φωτιά και κατέκαψε την πόλη, και έρχονται οι άνθρωποι τώρα για να ανοικοδομήσουν τα σπίτια τους και όλη την πολιτεία. Ή έγινε ένας φοβερός σεισμός και όλη η πόλη και όλα τα κτίρια έπεσαν, κατεδαφίστηκε ουσιαστικά όλη η πόλη, και έρχονται οι άνθρωποι τώρα να ανοικοδομήσουν όχι μόνο τα σπίτια τους και τους ναούς τους, αλλά να ανοικοδομήσουν ακόμη και την κοινωνία, να διαμορφώσουν και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί το κοινωνικό πολίτευμα. Αυτό ακριβώς, με αυτή την εικόνα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τι συνέβη μετά την απελευθέρωσή τους από τους Βαβυλωνίους, μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή μερικά σημεία τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, να δούμε ποιο ήταν το κεντρικό νόημα όλης αυτής της περίοδου από το 538 π.Χ. μέχρι τα χρόνια του Χριστού, τι ακριβώς έγινε, για να δούμε και στη συνέχεια πώς μπορούμε να προδιαγράψουμε, ή μάλλον να δούμε και τα γεγονότα τα οποία έγιναν στην Καινή Διαθήκη στην εποχή του Χριστού. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, όπως λένε οι ειδικοί βιβλικοί θεολόγοι που μελετούν τα γεγονότα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει ένας σιωπηλός στοχασμός για το παρελθόν. Δηλαδή, καθώς επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα από τη Βαβυλώνα, προσπαθούν να θυμηθούν όλα εκείνα τα ιστορικά γεγονότα και όλη την παράδοση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα, αφού 50 χρόνια είχαν αποδεσμευθεί τελείως, και επομένως γίνεται μια προσπάθεια να διαβάζουν και να ξαναδιαβάζουν ό,τι βιβλία υπήρχαν τότε, ό,τι βιβλία είχαν μείνει από το Μωσαϊκό νόμο, από τους προφήτες, όλα τα βιβλία τα οποία υπήρχαν τότε, να τα ξαναδιαβάζουν μέσα σε μια προοπτική ελπίδας και ανοικοδομήσεως και πνευματικής συγκροτήσεως. Διαβάζουν όλη την παράδοση των προφητών, την παράδοση του Μωυσέως και τα λοιπά. Όλα αυτά τα κείμενα τα οποία ήταν βασικά σημεία της ιστορίας του Ισραήλ. Έτσι, όπως λένε οι ειδικοί, εμφανίζεται ο πρώτος εγκυκλοπαιδικός, μάλλον Ιουδαϊσμός. Ναι, ο πρώτος Ιουδαϊκός εγκυκλοπαιδισμός. Τι σημαίνει αυτό? Όταν, για παράδειγμα, σχηματίζεται μια εγκυκλοπαίδεια, προσπαθούν να βρουν διάφορα βιβλία και στη συνέχεια να κάνουν συνόψεις και να παρουσιάσουν τα κεντρικά σημεία όλων αυτών των κειμένων. Αυτό σημαίνει. Επομένως, έχουμε μια περίοδο στην οποία γίνονται συλλογές, γίνονται συλλογή παροιμιών, συλλογή αλληγοριών, διατάξεων, σαν όλα αυτά να γίνονται μια εγκεφαλική, μια εγκυκλοπαιδική γνώση. Δηλαδή, για να το πω πιο αναλυτικά, τι ακριβώς γίνεται όλη αυτή την περίοδο. Γίνεται μια επανέκδοση, μια επαναδιατύπωση ή μάλλον επανάγνωση της βίβλου, ό,τι βιβλία υπήρχαν μέχρι τότε, και επανερμηνεία της βίβλου. Δηλαδή διάβαζαν και ξαναδιάβαζαν ό,τι στοιχεία είχαν από το ένδοξο παρελθόν τους, από την περιοχή, από την εποχή μάλλον των προφητών, την εποχή των βασιλέων αργότερα, πιο μπροστά, την εποχή των πατριαρχών, για να βρούνε την παράδοσή τους. Αυτό ακριβώς έκαναν. Γι' αυτό δημοσίευαν κείμενα, διάβαζαν κείμενα και επανερμήνευαν τα κείμενα αυτά. Αυτή η περίοδος συμπίπτει άλλωστε και με την καταπίεση που δέχονταν οι Ιουδαίοι από τον Αντίοχο τον Τέταρτον, την ελληνιστική εκείνη περίοδο, και την εμφάνιση των Μακαβαίων, που θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Οι Μακαβαίοι, παιδες, είναι οι ζηλωτές, είναι οι μαθητές των προφητών. Οι ίδιοι δεν ήταν προφήτες, αλλά ήταν μαθητές των προφητών. Και φυσικά υπάρχει διαφορά. Άλλο να είναι κανείς προφήτης και άλλο είναι να είναι μαθητές των προφητών, οι οποίοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν ζωντανό τον προφητικό λόγο. Είναι λοιπόν, κυριαρχούν κυρίως αυτή την περίοδο οι γραμματείς, οι ιερείς, οι λαϊκοί, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν διάφορες συλλογές και βέβαια να κάνουν και μεταφράσεις. Για να το δώσω αυτό πιο αναλυτικά, για να δούμε τι γίνεται όλη αυτή την περίοδο, είναι ότι παρουσιάζεται και εμφανίζεται το λεγόμενο Μιδράς. Τι είναι αυτό το Μιδράς? Είναι ερμηνεία, σχολιασμός, κηρύγματα πάνω στα βιβλία του νόμου και σε όλα τα άλλα βιβλία των προφητών. Δηλαδή υπάρχουν τα κείμενα του Μωυσέως, τα κείμενα του Πεντάτευχος, τα κείμενα των προφητών, και αυτοί κυρίως το κάνουν αυτό οι Ραβίνοι, είναι μελετούν τα κείμενα αυτά και τα ερμηνεύουν και τα υπομνηματίζουν. Δηλαδή θέτουν διάφορα ερωτήματα. Πότε ακριβώς, αν έγραψε ή δεν έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο, πότε ακριβώς την έγραψε, ή ακόμη μελετούν από πού πήρε τις πληροφορίες ο Μωυσής και έγραψε την Πεντάτευχο. Προσπαθούν να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα πώς ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους ή πώς δημιούργησε τον παράδεισο και τι ήταν αυτός ο παράδεισος. Δηλαδή προσπαθούν να ερμηνεύσουν όλα τα κείμενα αυτά. Όσοι ασχολούνται με την περίοδο αυτή λένε, και νομίζω έριξε μια ματιά και το διεπίστωσε, υπάρχει μια σχέση μεταξύ του βιβλίου Σοφία Σολομώντος και του βιβλίου της Εξόδου. Δηλαδή όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο της Σοφίας του Σολομώντος, και κυρίως μεταξύ του 9ου κεφαλαίου και του 19ου κεφαλαίου, εκεί θα δει στην πραγματικότητα, στα κείμενα, στα σημεία αυτά, η Σοφία Σολομώντος κάνει μια ερμηνεία, μια επανερμηνεία του βιβλίου της Εξόδου. Είναι δηλαδή η Σοφία του Σολομώντος, είναι μια μηδρατική ερμηνεία. Και εμφανίζεται πολλά τέτοια κείμενα προκειμένου ο λαός να μάθει την παράδοσή του. Τα βιβλία των προφητών συνεχώς διερευνούνταν, ερμηνεύονταν, επαναδιαβάζονταν με ενδιαφέρον σε σχέση πάντοτε με το μέλλον. Δηλαδή και να γνωρίσουν την παράδοσή τους, ποια ήταν η παράδοση, αλλά συγχρόνως τι θα γίνει στο μέλλον. Περίμεναν κάτι μεγαλύτερο και περίμεναν πάλι να συγκροτηθεί όλο αυτό το έθνος όπως λειτουργούσε προηγουμένως. Επίσης αυτή την περίοδο εμφανίζεται κάποιο άλλο κείμενο που λέγεται η Μισνά. Τι ήταν αυτή η Μισνά? Ήταν η συλλογή προφορικών παροιμιών, νόμων, προφορικών λόγων. Είναι αυτό που κάνουμε και σήμερα πολλοί. Πηγαίνουν στα χωριά και προσπαθούν να βρούνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την προφορική παράδοση ή ας πούμε τα προφορικά τραγούδια, και έτσι συγκροτείται η λαογραφία. Προσπαθούν να τα καταγράψουν αυτά. Επομένως έχουμε μια συλλογή και συγκρότηση των προφορικών λόγων, των προφορικών νόμων, και γίνεται αυτό από 120 νομοδιδασκάλους, ώστε έτσι να συμπληρώσουν και να ερμηνεύσουν και να υπομνηματίσουν το γραπτό νόμο. Δηλαδή υπήρχε ο γραπτός νόμος του Μωυσέως, οπότε έρχεται η Μισνά, με τη Μισνά γίνεται αυτή η συλλογή των προφορικών λόγων και έτσι αυξάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θέλουν να προσδιορίσουν τη ζωή των Ισραηλιτών. Και πέρα από το Μιδράς και τη Μισνά συγκροτείται, αρχίζει να συγκροτείται το Ταλμούδ, το οποίο βέβαια ολοκληρώνεται και μετά τη γέννηση του Χριστού, αργότερα μετά Χριστόν, αρχίζει και συγκροτείται το Ταλμούδ, το οποίο τι είναι? Είναι μια συλλογή εξωβιβλικών κειμένων που είναι προϊόντα του μεσαιωνικού Ιουδαϊσμού και μέσα στα κείμενα αυτά προσπαθούν να τα συγκεντρώνουν, πέρα δηλαδή από την Πεντάτευχο και πέρα από τα κείμενα τα οποία είχαν γραφεί από τους προφήτες. Υπάρχουν όλα αυτά τα κείμενα τα οποία συγκροτούνται σε διάφορες ακαδημίες που υπήρχαν τότε και είναι όχι μόνο κείμενα που αφορούν την ερμηνεία του Μωσαϊκού νόμου, αλλά έχουν ποικίλο περιεχόμενο. Έχουν περιεχόμενο νομικό, θεολογικό, ιστορικό, ηθικό κτλ. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια ώστε και να ερμηνευτεί ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφήτες, αλλά κυρίως να αυξηθεί και να συγκροτηθεί όλη αυτή η παράδοση. Μέσα αυτή την περίοδο, δηλαδή μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα, γίνεται ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο αφορά και εμάς τους χριστιανούς, την Εκκλησία του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο γεγονός? Γίνεται η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Λέγεται μετάφραση των Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα, από την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική γλώσσα. Στην πραγματικότητα ήταν 72 οι μεταφραστές, αλλά λέγεται η μετάφραση των Εβδομήκοντα, όμικρον, αν το δείτε πουθενά γραμμένο μετάφρασης όμικρον και μία οξία, αυτό το όμικρον είναι το 70. Οπότε είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι η μετάφραση από την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, που περιλαμβάνει και τα βιβλία τα οποία ήταν τότε συγκροτημένα της Παλαιάς Διαθήκης στην εβραϊκή γλώσσα, 39 βιβλία, προσέθεσαν και άλλα 10 βιβλία και έτσι έχουμε σήμερα 49 βιβλία και ένα είναι απόκριφο, το 4ο βιβλίο των Μακαβαίων. Αυτή η μετάφραση έγινε με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Έγινε επί της εποχής του Πτολεμαίου του Δευτέρου του Φιλαδέλφου, όπως λεγότανε, και εκείνος ήταν εκεί το 285 έως το 246. Και αυτό έγινε για τις θρησκευτικές ανάγκες των Ιουδαίων οι οποίοι ήταν στην Αλεξάνδρεια. Όπως λένε οι ιστορικοί, περίπου τότε στην Αλεξάνδρεια ήταν 11 εκατομμύρια Ιουδαίοι, όπως λέγει ο Φίλων, ο οποίος ήταν Ιουδαίος και σύγχρονος του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, και επομένως υπήρχε ανάγκη να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα η Παλαιά Διαθήκη που ήταν γραμμένη στην εβραϊκή. Άρχισε η μετάφραση στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. και ολοκληρώθηκε το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Και με αυτόν τον τρόπο οι Ιουδαίοι και γενικότερα οι Εβραίοι της Αλεξανδρίας, αλλά και όχι μόνο της Αλεξανδρίας, αλλά οπουδήποτε ήταν στον ελληνιστικό χώρο, δηλαδή ήδη είχε κυκλοφορήσει, υπήρχε μάλλον η γλώσσα η ελληνική, με την ελληνιστική παιδεία, με την εκστρατή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα βέβαια και με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπήρχε η ελληνική γλώσσα και έπρεπε τα κείμενα αυτά να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα. Και είναι γνωστό και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι παίζει μεγάλο ρόλο και για μας τους χριστιανούς. Γιατί? Διότι εμείς χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποίησαν την Παλαιά Διαθήκη, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στη λατρεία τους. Και σήμερα και εμείς στη λατρεία μας χρησιμοποιούμε αυτή τη μετάφραση, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι η ελληνική Πεντάτευκος και επομένως και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό, και όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία και στην ιστορία των Εβραίων, αλλά και στη δική μας παράδοση, γιατί ακόμη και σήμερα στη λατρεία μας, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο στη λατρεία μας, αλλά και οι επιστολές των Αποστόλων χρησιμοποιούν αυτή τη μετάφραση των 70 όταν θέλουν να παραπέμψουν στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, διότι μέσα σε αυτήν τη μετάφραση των 70 αντικατοπτρίζεται μια νέα θεολογία. Δηλαδή επικρατούσε τότε στον ελληνικό κόσμο, τον ιδωλατρικό κόσμο, επικρατούσε η θρησκεία των ειδώλων ή ακόμη και φιλοσοφικές άλλες απόψεις. Οπότε τώρα παρουσιάζεται ο μονοθεϊκός Θεός, δηλαδή ο ένας Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, και αποκτούν γνώση της υπάρξεως του ενός Θεού. Βεβαίως υπάρχει και αντικατοπτρίζεται και επομένως εκφράζεται και μελετάται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν την εβραϊκή γλώσσα μέχρι τώρα. Μελετάται και η ανθρωπολογία, τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Και ακόμη γίνεται μια προσαρμογή και μια προσέγγιση της εβραϊκής παραδόσεως με την ιουδαϊκή, με την ελληνική παράδοση. Και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αυτή η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα, γιατί κατά τη μετάφραση δόθηκε και μια διαφορετική ορολογία που παίζει ρόλο στη θεολογία. Για παράδειγμα, στο βιβλίο της Εξόδου παρουσιάζεται εκεί ότι ο Μωυσής συνάντησε το Θεό και στα εβραϊκά λέει συνάντησε το Γιαχβέ. Γιαχβέ σημαίνει «ον», «ο υπάρχον». Και ενώ εκεί στο ειδικό αυτό χωρίς, στο τέταρτο κεφάλαιο της Εξόδου, γράφεται εκεί «εγένετο εν τη οδό και εν το καταλήματι συνήντησε αυτού το Γιαχβέ», στην μετάφραση των 70, αντί το Γιαχβέ λέει «έγινε συνάντηση του Αγγέλου του Κυρίου». Του Αγγέλου Κυρίου. Βλέπετε μέσα στο Γιαχβέ μεταφέρεται και μεταφράζεται ως Άγγελος του Κυρίου. Πάντως είναι μια περίοδος, και αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, από τη μετικεσία Βαβυλώνος μέχρι την εποχή του Χριστού, μια περίοδος στην οποία δεν έχουν αναφυεί προφήτες, δεν υπάρχουν μεγάλοι προφήτες όπως υπήρχαν πριν τη μετικεσία Βαβυλώνος και κατά τη διάρκεια της μετικεσίας Βαβυλώνος δεν υπάρχουν προφήτες, αλλά ο προφητικός λόγος ρέει μέσα από τα κείμενά τους, μέσα από τη συγκρότηση όλων αυτών των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στην εβραϊκή γλώσσα και στη συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα, της Παλαιάς Διαθήκης που λέμε μετάφραση των 70. Ρέει πάντοτε αυτός ο προφητικός λόγος. Δεν λείπουν βέβαια οι προφήτες, αλλά όχι ο προφητικός λόγος. Και εδώ έρχομαι στο άλλο σημείο για να τονίσω ότι πραγματικά είναι μια περίοδος στην οποία γίνεται αναζήτηση των προφητών. Δηλαδή όλος ο κόσμος περιμένει κάποιον προφήτη. Είπα προηγουμένως ότι εξέλιπαν οι πολλοί προφήτες, οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί προφήτες. Απλώς ρέει ο λόγος τους. Και οι Μακαβαίοι είναι μεν διάδοχοι, μάλλον μαθητές των προφητών, ζηλωτές, αλλά δεν είναι προφήτες. Και παραμένουν σε αυτή την προοπτική και περιμένουν όλοι το μεγάλο προφήτη. Είναι χαρακτηριστικά δύο χωρία από το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων που δείχνει αυτό το γεγονός. Εκεί στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέγεται ότι ο Ιούδας ο Μακαβαίος, όταν με την συνδρομή πολλών παραγόντων εξεδίωξε τους εχθρούς, τους ιδωλάτρες από το Ιεροσόλυμα, συνέτριψαν τους εχθρούς και μπήκαν μέσα στο ναό, τότε για να καθαρίσουν τα Άγια, το ναό, τότε τι είδαν? Είδαν ότι το αγίασμα ήταν εντελώς ερυπωμένο, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων ήταν βεβηλωμένο, οι πύλες ήταν καμένες και στις αυλές είχαν φυτρώσει φυτά. Τότε όταν τα είδαν τα γεγονότα αυτά, διέριξαν τα ημάτια τους και άρχισαν να κλαίνε, κοπετών μέγαν και έπεσαν κατά πρόσωπον το πρόσωπο στη γη και προσεύχονταν. Τότε τι λέει το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων? Τότε λέει «καθάρισαν το ναό και μετέφεραν τους μολυσμένους λίθους του ναού σε τόπο ακάθαρτο, γιατί δεν μπορούσε να είναι σε καθαρό μέρος. Εγκρέμισαν το θυσιαστήριο το οποίο είχε μολυνθεί των ολοκαυτωμάτων, και στη συνέχεια γράφει το βιβλίο αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο στίχος 46. Μετέφεραν δε τους λίθους του θυσιαστηρίου αυτού και τους τοποθέτησαν σε μέρος του λόφου του ναού, σε τόπο κατάλληλο, αναμένοντας την έλευση προφήτου, ο οποίος θα έδινε τη γνώμη του για τους λίθους αυτούς. Δηλαδή, περίμεναν, έβαλαν τους λίθους και περίμεναν τον προφήτη για να τους πει τι θα κάνει. Σημαίνει, περίμεναν προφήτη. Αυτό το ίδιο το βλέπουμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο, πάλι Α Μακαβαίων, το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, στο κεφάλαιο 14, στίχο 41. Λέει, οι Ιουδαίοι και οι ιερείς θεώρησαν καλόν ώστε ο Σίμων, ο Μακαβαίος, να γίνει αρχηγός τους και αρχιερεύς πάντοτε, μέχρι ότου εμφανιστεί κάποιος αξιόπιστος προφήτης. Βλέπουμε λοιπόν δύο χαρακτηριστικά χωρία από το βιβλίο του πρώτου Μακαβαίων. Δύο χαρακτηριστικά χωρία. Και στα δύο αυτά χωρία τι φαίνεται. Φαίνεται ότι οι Μακαβαίοι που ήταν των προφητών οι μαθητές περίμεναν προφήτη. Και οι δύο, και τα δύο χωρία σημαίνει και δείχνει αυτό το γεγονός, ότι περίμεναν το μεγάλο προφήτη. Περίοδος χωρίς προφήτες και περίμεναν τον προφήτη. Τελικά, η περίοδος από τη μετικεσία Βαβυλώνος μέχρι το Χριστό, περίπου 5 αιώνες, κυριαρχούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, κυριαρχούν οι νομοδιδάσκαλοι και οι Ραβίνοι και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι είναι φιλελευθεριάζοντες. Θα τα δούμε αυτά σε μια άλλη εκπομπή. Και χάνονται οι προφήτες, δεν υπάρχουν οι βασιλείς όπως υπήρχαν παλιά, χάνονται οι προφήτες, αλλά ωστόσο περιμένουν την έλευση προφητών. Όλοι αισθάνονται ότι κάτι πρόκειται να συμβεί. Ο λαός περιμένει Μεσσία, περιμένει λυτρωτή, όπως τον ενόμισαν τον Μεσσία. Τον θεωρούσαν τότε τον Μεσσία ως έναν πολιτικό άρχοντα ή τέλος πάντων ως αρχιερέα. Αλλά κάτι περίμεναν. Έλεγαν αυτό που λέμε και σήμερα, δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ. Σε τέτοιες κοινωνίες επικρατεί αυτό το γεγονός. Λέμε, έχουμε φτάσει στο αμήν, φτάσαμε στο μηδέν. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Είπα προηγουμένως ότι ήρθαν από τη μετικησία Βαβυλώνος, τα βρήκαν όλα ερείπια, να τα νοικοδομήσουν, να διαβάσουν τις προφητείες, τους προφήτες, να συλλέξουν όλη την προφορική και γραπτή παράδοση. Έρχονται μετά άλλα γεγονότα, η ελληνιστική περίοδο, οι δολάτρες κατέλαβαν τα ιερά και άρχισε ένας πόλεμος εναντίον αυτών. Φυσικά μετά έρχεται η ρωμαϊκή κυριαρχία, περίοδος που θα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, για να δούμε τι ακριβώς γινόταν τότε. Ο λαός βογκούσε, ο λαός ταλαιπωρείτο, ο λαός βασανιζόταν. Θα λέγαμε ότι κυριαρχούν η αίσθηση, υπάρχει μάλλον μια αίσθηση των πόνων μιας γένας. Όπως δηλαδή μια γυναίκα κυοφορεί για 9 μήνες το έμβριο μέσα στην κοιλιά της, και όσο πλησιάζει τόσο περισσότερο περιμένει να γεννηθεί το παιδί, να βγει το έμβριο από την κοιλιά της μητέρας και αρχίζουν οι πόνοι. Κάπως έτσι περίπου πρέπει να αισθανθούμε αυτή την περίοδο, σαν μια περίοδο πόνων μεγάλων για τη γέννηση ενός μεγάλου προφήτου. Υπάρχει μια πυρετώδης κατάσταση, σαν ένα παραλήρημα, γιατί κάτι περιμένουν και όλοι το καταλάβαιναν και ο λαός το καταλάβαινε. Οι μόνοι οι οποίοι δεν το καταλάβαιναν ήταν αυτοί που ήταν επάνω στην εξουσία, στο θρόνο, όπως ήταν οι βασιλείς τότε, ο Ηρώδης και οι άλλοι, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όπως ήταν οι Σαδουκαίοι. Αυτοί δεν καταλάβαιναν, γιατί παρέμειναν στην εξουσία τους και δεν καταλάβαιναν αυτή την προσδοκία του λαού. Και δεν ήταν απλώς προσδοκία του εβραϊκού λαού, του ιουδαϊκού λαού, όλων των Ισραηλιτών, αλλά ήταν προσδοκία και όλων των εθνών. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα, είδε πάρα πολλά αγάλματα και είδε και ένα άγαλμα το οποίο έλεγε το αγνώστο Θεό. Και εκεί περίμεναν Και αυτοί και οι δολάτρες περίμεναν. Είχε φτάσει δηλαδή η ανθρωπότητα στο αμήν και περίμεναν κάποιον μεγάλο προφήτη. Και τότε έρχεται και εμφανίζεται ο Χριστός, γεννάται ο Χριστός εκ της Παρθένου, δηλαδή ο άσαρκος λόγος γίνεται σε σαρκωμένος. Πάντως θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη και όσο περνάει προς το τέρμα, προς το τέλος, δηλαδή κατά τους χρόνους πριν λίγο πριν γεννηθεί ο Χριστός, υπάρχουν πολλοί πόνοι, υπάρχει πολλή αναζήτηση, υπάρχει μεγάλη προσδοκία και στον κατάλληλο καιρό γεννήθηκε ο Χριστός. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε και μερικές άλλες πλευρές αυτής της περίοδου. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορας θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Αμέσως μετά την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία φέρνει μπροστά μας ως παράδειγμα τη μνήμη όλων των Αγίων. Έτσι η Κυριακή που μας πέρασε ήταν αφιερωμένη στους Άγιους Πάντες. Θέμα αυτής της Κυριακής ήταν η σχέση των μελών της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, αποτέλεσμα του οποίου είναι η Αγιότητα. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Αγιότητα. Θα δούμε πώς εμφανίζεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, σε τι συνίσταται και αν θέλετε ποια είναι εκείνες οι λάθος αντιμετωπίσεις που έχει το σώμα της Εκκλησίας γύρω, η πιστή μας δηλαδή, γύρω από αυτό το ζήτημα. Γι' αυτόν τον λόγο και καλέσαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή κύριο Ιφαντή Παναγιώτη από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, με τον οποίο και θα συζητήσουμε για το παραπάνω θέμα. Ο Παναγιώτης Ιφαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε θεολογία στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1993 έλαβε το Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών για τη σύνταξη πρωτότυπης ιστορικής μελέτης με θέμα «Η συμβολή της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρίτων στην εθνική και πνευματική ζωή του έθνους μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Από το 1995 μέχρι το 2006 εργάστηκε ως θεολόγος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση και από το 2004 στο 2006 ως ορομίσθιος καθηγητής στην Ανώτερη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Το 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η θεολογία του Φραγκίσκου της Ασίζης, Ορθόδοξη Κριτική Προσέγγιση». Και το Σεπτέμβριο του 2006 διορίστηκε λέκτορας στον τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ τον Αύγουστο του 2010 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Έχει εκδώσει διάφορα βιβλία και ταυτόχρονα έχει κάνει και δύο ποιητικές συλλογές και υπάρχουν και ποίηματά τους σε λογοτεχνικά περιοδικά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε ιδιαίτερως που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσετε και να βοηθήσετε τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι είναι η Αγιότητα, πώς εκφράζεται και πώς τελικά θα πρέπει να παρουσιάζεται στο σήμερα.
2: Δική μου είναι η χαρά που βρίσκομαι μαζί σας αυτή την ώρα και με τους ακροατές σας για να θίξουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω από την πλευρά μου, απλώς κάποιες σκέψεις θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε, κάποιους στοχασμούς γύρω από αυτή την έννοια, όπως είπατε, της Αγιότητας, που πρώτα απ' όλα είναι μια εμπειρία και αργότερα καταγράφεται ή αναλύεται ως έννοια και εντάσσεται βέβαια στο χριστιανικό λεξιλόγιο, μολονότι η πηγή του βρίσκεται ήδη στη Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, αλλά γνωρίζει κάποιες ενεολογικές τροπές, συρρυκνώσεις ή διευρύνσεις στο πέρασμα των αιώνων. Είναι, θα λέγαμε, μία έννοια ή ένα μέγεθος, μία ποιότητα, η Αγιότητα, η οποία συνυφαίνεται με την πορεία την ιστορική του παλαιού Ισραήλ, έτσι, του εκλεκτού λαού του Θεού, των Εβραίων, που ήταν και, θα λέγαμε, η πνευματική πρόγονη όλης της ανθρωπότητας και του χριστιανισμού, και φτάνει μέχρι και σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού και την Εκκλησία του Παρακλήτου. Έτσι, είναι, θα λέγαμε, μια συνοδοιπόρος της Εκκλησίας η Αγιότητα και το βασικό, βέβαια, η βασική στόχευση ενός χριστιανού.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, εξ αρχής μας λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένο ορισμό περί της Αγιότητας.
2: Θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί κατά το πέρασμα των αιώνων, γιατί κάθε όρος, έτσι, προσλαμβάνει μια συγκεκριμένη σημασία μέσα σε ένα περιβάλλον, όχι μόνο γλωσσικό, αλλά και πνευματικό, πολιτιστικό. Έτσι, διαφορετικό, λοιπόν, διαφορετική σημασία έχει ο όρος στο περιβάλλον της, το γλωσσικό και το πνευματικό της Αγίας Γραφής, και λίγους αιώνες αργότερα ή ένα-δυο αιώνες αργότερα, μετά δηλαδή από την, τα χρόνια της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε αυτός ο όρος να παίρνει ένα άλλο περιεχόμενο, να συρρυκνώνεται και εν πάση περιπτώσει να αποκτά μια νέα ταυτότητα, η οποία δεν αντιπαλεύει την προηγούμενη, αλλά μοιάζουν αυτές οι δύο να πορεύονται μαζί. Τώρα, για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι, να πούμε καταρχάς ότι η αγιότητα στα χρόνια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ήταν μια ιδιότητα που ο λαός απέδιδε μόνο στο Θεό. Δηλαδή, ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Είναι αυτό που εξακολουθούμε και σήμερα να επαναλαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Άγιος, Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, και τον Τρισάγιο ύμνο, έτσι τον οποίο τον δανειζόμαστε από την Παλαιά Διαθήκη. Ο μόνος Άγιος λοιπόν είναι ο Θεός. Όμως η κοινότητα που αναγνωρίζει και υμνολογεί την αγιότητα του Θεού κατά μετοχήν είναι και αυτός Άγιος. Δηλαδή η αγιότητα σε αυτούς τους αιώνες που μιλάμε τώρα είναι μια συλλογική ιδιότητα και όχι ατομική. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είμαι εγώ Άγιος, εσείς ή ο παραδίπλα. Είμαστε όλοι στο μέτρο που ανήκουμε σε μια κοινότητα που λατρεύει και μέσω της λατρείας της δίνει μαρτυρία στον κόσμο για την αγιότητα του μοναδικού Θεού. Άρα... Δεν ξέρω αν είναι σαφές αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Ίσα-ίσα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ατομικό κατόρθωμα η αγιότητα. Ακριβώς. Αλλά είναι συλλογικό κατόρθωμα. Δηλαδή αν αγιάσει ένα μέλος της Εκκλησίας, ναι, τότε αγιάζεται όλη η Εκκλησία.
2: Ή μάλλον αγιάζεται στο μέτρο που αναγνωρίζει και λατρεύει το Θεό. Δηλαδή όλα γίνονται μέσω της λατρείας. Και το βλέπουμε αυτό και στη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και αργότερα όταν συνάζεται η πρώτη κοινότητα των χριστιανών επί το αυτό, δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα, έτσι, για να θυμηθούν το μυστικό δείπνο, όπως του ζήτησε ο δάσκαλός τους, ο ιδρυτής του χριστιανισμού, έτσι ο Ιησούς Χριστός, και ταυτόχρονα για να τον λάβουν ολόκληρο και να ζήσουν ξανά, έτσι, αυτή την πρόληψη των εσχάτων, όπως λέμε, δηλαδή να ζήσουν από τώρα στη Βασιλεία. Δηλαδή όλα είναι λατρευτικά. Το αν κάποιος κάνει περισσότερα ή λιγότερα λάθη ή αμαρτίες ή αστοχίες, έχει περισσότερες αρετές κτλ., όλα αυτά εντάσσονται πάλι στην κοινότητα. Δεν είναι προσωπικές αστοχίες του καθενός, έχουν τη βαρύτητά τους, αλλά δεν εξαρτάται η αγιότητα κάποιου από τα λάθη του, αλλά είναι κάτι το οποίο απορρέει για τον καθέναν από την ένταξή του, την οργανική, την κοινότητα, όπως λέμε, τη λατρεύουσα κοινότητα, δηλαδή στον εκκλησιαστικό, στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε. Αργότερα όμως, σιγά σιγά, δηλαδή μετά από την... όταν άρχισαν κυρίως οι διωγμοί, έτσι, διωγμούς έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος λιθοβολείται από τους συμπατριώτες του. Έχουμε βέβαια και τη Σταύρωση του Χριστού πριν, που είναι ο πρώτο μάρτυρας, αυτός είναι ο αρχιμάρτης, όπως λένε οι πατερικές πηγές, ο Αστέριος Αμασίας εν προκειμένου. Ακολουθεί ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Έχουμε διωγμό, όμως ακόμη δεν έχουμε αγιολογική τιμή. Γιατί? Διότι η αγιότητα ανήκει σε όλους. Ο Απόστολος Παύλος Φερρυππίν, όταν απευθύνεται τους παραλήπτες των επιστολών του, τους αποκαλεί Αγίους. Δεν είναι όλοι Άγιοι βέβαια με την ηθική σημασία που την ξέρουμε σήμερα, έτσι, την αγιότητα, αλλά γιατί ανήκουν ακριβώς στην πιστεύουσα κοινότητα που ομολογεί την αγιότητα του Θεού και βέβαια τη μεσιανικότητα του Χριστού. Όμως όταν πύκνωσε το φαινόμενο των διωγμών, και σφράγισε τους πρώτους αιώνες της ιστορικής παρουσίας, έτσι, της Εκκλησίας στον κόσμο, κάποια από τα μέλη της, επειδή έφτασαν στο μαρτύριο, δηλαδή συνδύασαν, να το πούμε, την ομολογία της πίστης με το αιμάτινο μαρτύριο, έτσι, δηλαδή μαρτύρησαν για τον Χριστό, Η άλλη κοινότητα, οι υπόλοιποι, τα άλλα μέλη της κοινότητας θαύμασαν σε αυτούς μια τρομερή εγκύτητα με τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή θεώρησαν ότι αυτοί ακολούθησαν τον Χριστό στη ζωή τους, μέχρι όμως και τον Γολγοθά. Οπότε συσταυρώθηκαν μαζί του. Γι' αυτό το λόγο η κοινότητα άρχισε να αποδίδει πλέον τον όρο Άγιος σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή έγινε μια ατομική ιδιότητα. Αυτή και μέχρι και σήμερα η αγιολογική τιμή, όπως αναπτύχθηκε στους αιώνες και τα λοιπά, οι γιορτές, όλα αυτά που κάνουμε σήμερα για να τιμήσουμε, να αποδώσουμε θαυμασμό, ευγνωμοσύνη στους Αγίους και τα λοιπά, ή να τους ζητήσουμε πράγματα γιατί τους θεωρούμε μεσίτες, έτσι στηρίζεται ακριβώς σε αυτό που λέμε εξατομίκευση της αγιότητας, ότι πλέον ο όρος Άγιος αποδίδεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη της κοινότητας, από τα άλλα μέλη της κοινότητας, κανείς δεν αυτοανακυρέσεται Άγιος. Η υπόλοιπη κοινότητα βλέπει σε κάποια πρόσωπα την αγιότητα ως ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ξεχωριστή συγγένεια των ανθρώπων αυτών με το Θεό. Αυτή βέβαια η εκδοχή της αγιότητας, η ατομική, δεν έχει σβήσει και την άλλη. Δηλαδή ακόμη και σήμερα τη συλλογική αγιότητα τη βιώνουμε στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι, όταν συναζόμαστε επί το αυτό. Αλλά δυστυχώς έχει αποδυναμωθεί ή επισκιαστεί από την τεράστια απήχηση που έχει η άλλη αγιότητα, η ατομική, η οποία κατά κάποιο τρόπο δονεί, θα το έλεγα, τις ενδότερες χορδές του θρησκεύοντος ψυχισμού. Έτσι αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις με κάποιους Αγίους, υιοθετείται ένας Άγιος ως προστάτης.

0: της αγιολογικής τιμής, αλλά και διαφόρων παρενεργειών που συνόδευσαν αυτά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε κυρίως στο Μεσαίωνα. Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά υπέροχα συναξάρια τα οποία γράφονται και διαβάζονται από τους πιστούς, καταβροχθίζονται κυριολεκτικά γιατί είναι ωραία, είναι εύληπτα, έτσι, μοιάζουν με τις παραβολές του Χριστού και οικοδομούν εσωτερικά τους πιστούς και τους αναπαύουν και τους παρηγορούν. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε φαινόμενα αμφιλεγόμενα, όπως είναι οι τεμαχισμοί ή οι αγοραπολισίες λειψάνων, η έβρεση λειψάνων ή και πολλαπλών λειψάνων για το ίδιο πρόσωπο, ο αγώνας μεταξύ των πόλεων, των μεσαιωνικών για το ποια θα αποκτήσει ή δυνατόν την κάρα του πλέον ισχυρού, ας το πούμε θαυματουργικά, Αγίου, πράγμα το οποίο εξαρτά το βέβαια και η οικονομία της. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία εν πολλής οδήγησαν και σε εσωτερικούς κραδασμούς τεράστιους την Εκκλησία. Ας μην λησμονούμε ότι η θυαλίδα που οδήγησε τον Λούθυρο να στραφεί με τέτοιο μένος εναντίον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν κάποιες από τις παρενέργειες αυτές της αγιολογικής τιμής, κυρίως σε επίπεδο οικονομικό. Αλλά βλέπουμε ότι είναι μια πολύ πλούσια, αν θέλετε, πραγματικότητα η αγιότητα, είναι ένας στόχος, είναι πάρα πολλά πράγματα, πολλές έννοιες. Γιατί, διότι ακριβώς όπως βλέπουμε γνωρίζει μια τεράστια διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο, ακολουθώντας, θα έλεγα, σαν σκιά την ιστορική παρουσία της Εκκλησίας.
1: Μιλήσατε για την αναγνώριση της ατομικής αγιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποια κριτήρια βάσει της οποίας η κοινότητα αναγνωρίζει ή αποδίδει τον όρο Άγιος σε κάποιο μέλος της?
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, κύριε Χοηλού, γιατί συνήθως, ξέρετε, σε ένα επίπεδο λίγο αφελές θεωρούμε ότι ο Θεός δείχνει τους Αγίους μέσα από διάφορα γεγονότα, έκτακτα κτλ. Η αλήθεια είναι η κοινότητα είναι αυτή που πρώτα απ' όλα εντοπίζει κάποιον ως Άγιο και αρχίζει να τον τιμά. Τα κριτήρια που εγώ βλέπω, τουλάχιστον μελετώντας το φαινόμενο στη διαχρονία του, είναι το εξής, ότι κάθε Άγιος που αναγνωρίζεται από την κοινότητα ως τέτοιος, έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θυμίζει στην κοινότητα ένα χαρακτηριστικό της ιστορικής παρουσίας του Χριστού. Ένα παράδειγμα, στην περίοδο των διωγμών, έτσι, έχουμε τους μάρτυρες. Οι μάρτυρες θυμίζουν τον εσταυρωμένο, γι' αυτό και η αγιότητα του μάρτυρα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν τολμάει κάποιος να πει «Μα αυτός είναι Άγιος». Όχι βέβαια, δεν τολμάει κανείς να πει για ένα μάρτυρα «Μα αυτός έκανε, είχε αρετές, είχε ψευδή ζωή κτλ. Ήταν φυλακόλουθος». Όλα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί διότι με το παράδειγμά του έδειξε ακριβώς την ενότητα με τον Χριστό, την εσωτερική. Και όλα αυτά, η εσωτερική οριμότητα που είχε και η καλλιέργεια κτλ. Προϋποτίθενται για το μαρτύριο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε στην περίοδο των αιρέσεων, έχουμε την ανάδυση της αγιότητας των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι τι έκαναν, ορθοτόμησαν το λόγο της αλήθειας. Δηλαδή τι είχαν, το διδασκαλικό χάρισμα του Χριστού. Ο Χριστός ήταν ραβίνος, ήταν ένας χαρισματικός διδάσκαλος, έτσι, που αποκάλυπτε τη Βασιλεία του Θεού, εγγυάτο ως Υιός και Λόγος του Θεού τη σωτηρία κτλ. Οι πατέρες της Εκκλησίας στην εποχή τους αντιμετώπισαν με προσευχή βέβαια και φώτιση και με τη γραφίδα τους, επιτυχημένα όλες τις ένδοθεν τις εσωτερικές, τα εσωτερικά προβλήματα, όπως λέμε είναι οι αιρέσεις, αλλά και τις εξωτερικές προκλήσεις, όπως ήταν η σχέση της Εκκλησίας με άλλα θρησκευτικά μεγέθη. Γιατί γνωρίζουμε ότι και ο εθνικός κόσμος βέβαια δεν κάμφηκε με την Κωνσταντινία Καμπή το 313, εξακολούθησαν να υπάρχουν πυρήνες και υπήρχε μια ένταση μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί θύμισαν, όπως λέμε, στην κοινότητα τον διδάσκαλο Χριστό. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχουμε θαυματουργικές δράσεις, οι οποίες

0: παίζουν επίσης τα θαύματα του Χριστού. Έτσι δεν είναι. Τις ιάσεις κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάποιες από αυτές τις πτυχές που έχει περισσότερο ανάγκη εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ή την εποχή, έτσι, η πιστεύουσα κοινότητα τις εντοπίζει σε κάποια πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία τιμά ως Ιωνί Χριστούς. Μπορεί να φαίνεται λίγο, δηλαδή σχεδόν Χριστούς. Δεν είναι τόσο βλάσιμο αυτό. Το βλέπουμε και στις πηγές δηλαδή τις αγιολογικές. Δηλαδή βλέπανε ένα Χριστό στο πρόσωπο του τάδε Αγίου. Όχι ότι βέβαια αυτός ο άνθρωπος άρκωνε όλα τα χαρίσματα, όλες τις πτυχές, αλλά κάποιες από αυτές τις πτυχές της επίγειας δράσης του Χριστού, της ιστορικής δράσης του, τις οποίες αυτοί είχαν ανάγκη. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, το βλέπουμε από τις πηγές. Δηλαδή, αυτά που λέω βασίζονται και σε κείμενα. Δηλαδή, γι' αυτό έφερα παραδείγματα ιστορικά. Κάθε εποχή έχει κάποιους Αγίους. Βέβαια, κάποιες εκδοχές αγιότητας έρχονται για να μείνουν. Δηλαδή, ή έρχονται και επανέρχονται. Ας πούμε, η περίοδος των διωγμών, μάλλον η ανάδειξη ενός μάρτυρα, προϋποθέτει διωγμό. Έτσι, δεν έχουμε ευτυχώς διωγμούς σε όλες τις περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας ή παντού. Αν ήταν έτσι, ο χριστιανισμός θα είχε κλείψει από αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό και βλέπουμε το μαρτύριο να αναβιώνει, να επικαιροποιείται σε περιόδους εντάσεων. Σήμερα, ας πούμε, ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που διώκεται. Διώκεται, καταδιώκεται. Έχουμε δηλαδή χριστιανούς μάρτυρες. Γιατί? Διότι υπάρχει ακριβώς μία. Ένας διωγμός εναντίον τους. Υπάρχει μια μυσαλλοδοξία, ένας φανατισμός της σκεφτικής προέλευσης, η οποία όμως παίρνει τη μορφή τρομοκρατίας και φωνικής ορμής. Αυτό δεν υπήρχε, ας πούμε, κάθε εποχή έχει διωγμός, αλλά εντάξει, σε μεμονωμένο επίπεδο. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει μια ιστορική συνθήκη, έτσι, η βία των άλλων. Έτσι αναδεικνύονται μάρτυρες, όπως και στην περίοδο της τουρκοκρατίας που είχαμε τους νεομάρτυρες. Άρα, κάθε εποχή έχει τους δικούς της, ας πούμε, ήρωες της πίστης, να το πούμε έτσι.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, έχοντας κατά νου ότι έχουμε περάσει από μία περίοδο έντονου ευσεβισμού εκεί περίπου στο κηθικισμό, εκεί περίπου στο 60, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Άγιος για την ζωή της Εκκλησίας δεν είναι ένα μοντέλο ηθικού ανθρώπου. Μάλλον ηθικιστικού ανθρώπου που απλά τηρεί κάποιους κανόνες και εξαιτίας αυτής της τήρησης των κανόνων η ίδια κοινότητα θα τον ανακηρύξει Άγιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, τέτοιου είδους ηθικές, ας το πούμε, συρρυκνώσεις της αγιότητας τις έχουμε από παλαιότερα. Δηλαδή, κυρίως αυτό, η ηθικοποίηση της αγιότητας, χωρίς αυτό να είναι κάτι κακό κατά ανάγκη, γιατί άλλο είναι το ήθος και η ηθική, άλλο είναι ο ηθικισμός, έτσι. Αυτοί που κατόρθωσαν να το πω έτσι κάπως ποιητικά, ας πούμε, να κάνουν μια επέμβαση, ας πούμε, μια ακτινογραφία στην πνευματική ζωή, έτσι. Ήτανε οι χαρισματικοί μοναστικοί ηγέτες, οι πρωτοπόροι της ασκητικής εμπειρίας και οι καθηγητές της ερήμου, έτσι. Οι φορείς της σοφίας της ερήμου. Λοιπόν, αυτοί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα πλούσια, τα ωραία με τα οποία μπόλιασαν και την κοινωνία, έτσι, δηλαδή εκτός ερήμου την πόλη και τις ενορίες κτλ., έκαναν και αυτό, δηλαδή άρχισαν να καταλογοποιούν τις αρετές και βέβαια να τις αντιστοιχούν με κάποια πάθη. Έτσι, έτσι σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται έτσι, μια ηθικοποίηση της αγιότητας, η οποία όμως πολύ αργότερα μπορεί να παίρνει και μορφές, να το πω έτσι, πιο αμφιλεγόμενες, πιο συζητήσιμες, γιατί ακριβώς τίνει το να σε κάποιες εκδοχές, όπως είπατε, ευσεβιστικές, εσείς αναφερθήκατε στον περασμένο αιώνα φαντάζομαι, αλλά τέτοια φαινόμενα είχαμε και στη Δύση, ως αντίδραση, ο πιετισμός, ας πούμε, είναι μια αντίδραση στην νοησιαρχία του σχολαστικισμού και τα λοιπά, κυρίως του Ρωμαιοκαθολικού βέβαια. Αυτά τα πιετιστικά κινήματα δώσαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πράξη, στο συναίσθημα και τα λοιπά. Και βέβαια, όλα αυτά διαμόρφωσαν μια τέτοιου είδους ευσέβεια. Δυστυχώς αυτή η ευσέβεια, μολονότι βέβαια δεν έχει ρίζες στην Ορθόδοξη παράδοση, στα καθημάς επενδύθηκε και με μια πατερική στόφα, θα έλεγα έτσι, αν με επιτρέπετε όρος, για να ορθοδοξοποιηθεί. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα ακόμη και μέσα σε μοναστικά περιβάλλοντα. Δυστυχώς να έχει επισέλθει, να έχει διεισδύσει ένας πολύ άκρατος, έτσι, ασφικτικός ηθικισμός, ο οποίος βρίσκει μια ετικέτα, ας πούμε, οι πατέρες λένε ή σύμφωνα με τους πατέρες, χωρίς να αναφέρεται ποτέ κανένας πατέρας, έτσι. Γιατί οι πατέρες και μεταξύ τους έχουν αρκετές διαφορές ανάλογα με την εποχή που έζησαν και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα όπου ο Άγιος στην πραγματικότητα μεταμορφώνεται σε ένα ηθικό πρότυπο, έτσι, ή αν θέλετε αντί να βοηθάει να φτάσει κάποιος στον Χριστό, μπορεί να γίνεται και τροχοπέδι στην πορεία. Τι εννοώ με αυτό? Οι Άγιοι από πάντα ενέπνεαν συμπεριφορές, στάσεις ζωής, οικοδομούσαν πνευματικά τον πιστό και την κοινότητα, έτσι, γιατί η κοινότητα έβλεπε στα πρόσωπά τους ένα προορισμό τον οποίο αυτή η κοινότητα τίνει. Εκείνοι όμως τον έχουν φτάσει, οπότε τους τιμά και τα λοιπά. Ωραία. Όμως από πάντα οι Άγιοι πάντα, έτσι, λειτουργούσαν ως οδοδείκτες. Δηλαδή είναι σαν ταμπέλες στο δρόμο που γράφουν πάνω προς τον Χριστό, αν με επιτρέπετε την παρομοίωση. Το πρόβλημα πότε έρχεται, και το ζούμε αυτό, ή το έχουμε ζήσει και το ζούμε, όταν οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν προς τα εκεί που δείχνει η ταμπέλα, στέκονται στην ταμπέλα. Καταλάβατε, δηλαδή τιμούν τον οδοδείκτη και όχι τον προορισμό στον οποίο δείχνει ακριβώς αυτή η πινακίδα στο δρόμο. Και εδώ έχουμε ακριβώς και τέτοια φαινόμενα μιας νοσηρής, όχι προσήλωσης, αλλά προσκόλλησης, που αγγίζει, αν μου επιτρέπετε πάλι την έκφραση, και τα όρια της ειδωλολατρίας ή της πρόσωπολατρίας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή όταν ένα πρόσωπο λατρεύεται, οποιοδήποτε πρόσωπο λατρεύεται, γίνεται είδωλο. Γιατί? Διότι η λατρεία, σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποδίδεται μόνο στο Θεό. Οπότε οποιοδήποτε Άγιος, όσο ο άνθρωπος, και χωρίς να φταίει ο ίδιος βέβαια, δεν ευθύνεται ο ίδιος για την ειδωλοποίησή του, όσο Άγιος και να είναι, όποιος τον αντιμετωπίσει ως είδωλο, αντί να ωφελείται, βλάπτεται.
1: Έτσι. Γιατί βέβαια, χάνεται το πρόσωπο του Κυρίου.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αντί ο Άγιος να... Κοιτάξτε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό αυτό. Όταν μπαίνει κάποιος στην εκκλησία, έτσι, υπάρχει μπροστά του, δεν βλέπει το ιερό. Γιατί? Διότι υπάρχει μπροστά το εικονοστάσι. Εκείνο το εικονοστάσι έχει πάντα επάνω του δύο εικόνες. Έτσι, είναι εκτός από την εικόνα του Χριστού και την εικόνα στην οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο ή στο γεγονός που είναι αφιερωμένη η εκκλησία, υπάρχει εικόνα της Θεοτόκου πάντα και υπάρχει και εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτά τα πρόσωπα είναι εκεί πάντα? Διότι δείχνουν στον πιστό ότι για να δει πιο μέσα, για να πάει πιο μέσα, δηλαδή στα Άγια των Αγίων κτλ., θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτά τα δύο πρότυπα. Να παραδειγματιστεί μέσα από αυτά. Αν κάποιος σταθεί στα πρόσωπα αυτά, δεν θα πάει παραπέρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να περάσει μέσα από αυτά, όχι να σταθεί εκεί. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτό ισχύει. Ειδικά βέβαια ισχύει αυτό με Αγίους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη θαυματουργική φήμη. Γιατί αυτοί γίνονται πιο δημοφιλείς για ευνόητους λόγους στους ανθρώπους, στους πιστούς.
1: Ίσως και αυτό να αποδεικνύει τελικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την έννοια της αγιότητας και του σκοπό της. Δηλαδή, όταν εμένουμε στα θαύματα και περιμένουμε να δούμε ο Άγιος αν θα κάνει θαύμα για να τον αναγνωρίσουμε ως Άγιος κοινότητα, μιλώ, ίσως αυτό τελικά δείχνει και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτή την έννοια.
0: Κοιτάξτε, καλός ή κακός, και αυτό πάλι αποδεικνύεται μέσα από τα γεγονότα, μέσα από την ιστορία, τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ακόμη και μέσα στο χριστιανισμό εξακολουθούν να επιβιώνουν ανταλλακτικές μορφές θρησκευτικότητας, πρωτόγονες, δηλαδή αυτές που στηρίζονται στην συνδιαλλαγή. εγώ σου δίνω μια θυσία και εσύ πρέπει να μου εξασφαλίσεις, ας πούμε, καλό καιρό ή ένα χωράφι πολύ πλούσιο σε καρπούς, έτσι, ή να με προφυλάξεις από τους σεισμούς κτλ. Δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά και φαίνονται κυρίως σε αυτό που είπατε για τα θαύματα, ας πούμε, και το πώς αυτοί οι Άγιοι, ας πούμε, όχι οι Άγιοι, μάλλον ο χειρισμός των Αγίων αυτών εκ μέρους μας, μας οδηγεί πολύ μακριά. Ναι, εξακολουθούν αυτά να υπάρχουν και μέσα στον χριστιανισμό. Και βέβαια δεν μπορεί κάποιος να τα κατακρίνει με την έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε τεράστια ανάγκη, θα προσπαθήσει να βρει βοήθεια από παντού. Και ζητάει από τους Αγίους γιατί θεωρεί ότι αυτοί είναι πιο κοντά στον Χριστό και μπορεί πραγματικά να συμβάλλουν. Εντάξει, αρχίζουμε να μπαίνουμε βέβαια σε μια άλλη διαδικασία τώρα και ψυχολογική και τα λοιπά, που βέβαια επενδύεται με μια ευσέβεια, αλλά θυσιάζονται άλλα πράγματα. Θυσιάζονται άλλα πράγματα, δηλαδή όπως είναι η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, η λατρεία του μόνου Αγίου που είναι ο Θεός, έτσι. Και εδώ βλέπετε το πόσο ενδεχομένως κακό έχει προκαλέσει το γεγονός ότι έχει τεθεί στο περιθώριο ή δεν ακούγεται αυτό που λέμε συλλογική αγιότητα της κοινότητας. Καταλάβατε, δηλαδή ότι είμαστε όλοι Άγιοι. Γιατί είμαστε μέλη της κοινότητας. Αυτό ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή ψάχνει να βρει Σούπερμαν, να το πω έτσι, θαυματοποιούς, ψάχνει να βρει ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν ή δυνατόν το συντομότερο δυνατό και με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, έτσι, για να τους ξεχωρίσει και να τους λατρέψει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Ίσως και εκεί έρχεται μετά και η απογοήτευση, δεδομένου ότι είναι αυτό που είπατε. Εάν το θέλημα του Θεού είναι εγώ να παραμείνω με τον καρκίνο γιατί αυτό με σώζει πνευματικά, τελικά ο Άγιος δεν θα επιτελέσει το θαύμα. Άρα αν εγώ πιστεύω στο Σούπερμαν όπως είπατε,
0: τότε
1: όταν δεν θα έρθει το θαύμα και δεν θα έχω κατανοήσει τι σημαίνει το γεννηθεί το θέλημά σου, τότε θα τα βάλω με τον Άγιο.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου ο Άγιος θεωρείται αυτός που πρέπει πάντα να παρεμβαίνει προς όφελος του ανθρώπου, αλλά είναι ένα όφελος το οποίο περιορίζεται στα κριτήρια του ίδιου του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός γνωρίζει καλύτερα τον άνθρωπο τι έχει ανάγκη, αν δεχτούμε βέβαια όλοι τη θεία πρόνοια. Δυστυχώς το λαό μας, ο λαός μας δείχνει αυτά τα σύνδρομα ή τις καθυλώσεις σε μία πρωτόγονη θρησκευτικότητα ανταλλακτική, όταν σε μία από τις φοβερές παροιμίες που είχε ανθολογήσει ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, διαβάζουμε «Άγιος που δεν θαυματουργεί, δεν δοξολογέται».
1: Mm-hmm.
0: Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή ότι η κοινότητα δοξολογεί κάποιον όταν αυτός ο κάποιος της κάνει τα χατήρια. Είναι τρομερό. Και έτσι εξηγείται και κάτι άλλο που είναι πασιφανές στον οποιονδήποτε, δηλαδή είναι εμπειρικά επιβεβαιώσιμο, ότι οι εκκλησίες που συνήθως ανεγείρονται προς τιμήν Αγίων, έτσι, αναφέρονται σε πρόσωπα, αφιερώνονται σε πρόσωπα τα οποία θαυματουργούν. Ας πούμε ο Άγιος Νικόλος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρης. Ενώ μίζονες άλλοι Άγιοι, που έχουν προσφέρει στην Εκκλησία, έχουν βοηθήσει πραγματικά την κοινότητα κτλ., επειδή δεν έχουν τέτοια θαυματουργική φήμη, δεν δοξολογούνται, δεν γιορτάζονται ενδεχομένως με τέτοια, ας το πούμε, ένταση και σε τέτοια έκταση. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ναι.
1: Κύριε καθηγητά, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας να συζητήσουμε και να δούμε την αγιότητα στη Δυτική Παράδοση, στη Δυτική Εκκλησιαρχικά, και να δούμε τελικά η αγιότητα πώς μπορεί να εκφραστεί στο σήμερα, στο 2021, και τι μπορεί να προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο.
0: Πολύ ωραία.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας συνομιλία τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας Θεολογικής Σχολής, κύριο Υφαντή Παναγιώτη, με τον οποίο και συζητάμε το πώς παρουσιάζεται η έννοια της αγιότητας μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Στο πρώτο ημίωρο, είδαμε ακριβώς όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο επτύχθηκε η έννοια της αγιότητας, τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται κάποιος ως άγιος και το βασικό στοιχείο ότι η αγιότητα είναι κυρίως συλλογικό στοιχείο δεδομένο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Κύριε καθηγητά, μέχρι και τώρα εξετάσαμε την Ορθόδοξη παράδοση. Στην Δυτική Εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία, η αγιότητα πώς εκφράζεται?
1: Κοιτάξτε, με την Δύση, τη Χριστιανική Δύση, μας συνδέει τουλάχιστον μια χιλιετία κοινής πορείας, παρά τις δεδομένες και αυτονόητες βέβαια πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες βάθυναν με την πάροδο του χρόνου και γλωσσικές και σε επίπεδο νοοτροπίας και συμπεριφοράς κτλ. Αλλά ως ένα βαθμό συμπορευόμασταν στη διαδικασία της ανάδειξης και αναγνώρισης Αγίων και τιμής επίσης τέτοιων προσώπων, δεδομένου ότι όλα ξεκινούσαν από την αναγνώριση της κοινότητας ενός προσώπου και ερχόταν μετά, θα λέγαμε, η κανονιστική, ας πούμε, αρχή με τη θεσμική της σφραγίδα, η ιεραρχική εκκλησία, να επικυρώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, πάρα πολλές, όχι κάποιες μόνο, αυτή ήταν μια εντελώς τυπική διαδικασία ή και αχρίαστη, ή περιττή. Δηλαδή, σε περιπτώσεις μαρτύρων, ειδικά τους πρώτους αιώνες, δεν χρειαζόταν μια βούλα ιδιαίτερη. Όπως επίσης το ίδιο δεν ισχύει και για περιπτώσεις μυζώνων προσώπων της Βίβλου. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια, θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ χτυπητό, δεν έχουμε κάτι σχετικό, ας πούμε, σε επίσημη ανακήρυξη για τη Θεοτόκο. Έτσι. Ή και για άλλα πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, με την πάροδο του χρόνου όμως αυτές οι λεγόμενες επισκοπικές ανακηρύξεις προς το τέλος του 9ου αιώνα, του 10ου μάλλον αιώνα, πριν από το γύρισμα δηλαδή της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας, ο τότε Πάπας στέλνει μια επιστολή σε έναν ηγέτη, σε έναν ηγεμόνα του Βορρά και του λέει: κοίταξε, δεν μπορείτε τώρα συνέχεια εσείς να αναγνωρίζετε αγίους σε τοπικό επίπεδο κτλ. Χωρίς να υπάρχει και ένας έλεγχος από την εκκλησιαστική αρχή. Αυτό το κάνει γιατί πράγματι, για τους λόγους που ανέφερα και στο πρώτο ημίωρο ακροθυγώς, δηλαδή τις οικονομικές παρενέργειες, ας πούμε, ή επενδύσεις και τις ευσεβιστικές της αγιολογικής τιμής, πράγματι είχαν θορυβηθεί οι εκκλησιαστικές αρχές. Οπότε αυτός με μια επιστολή του είπε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να με ρωτάτε κτλ. Αυτό λοιπόν το πήραν κάποιοι θεολόγοι της Δύσης και προσέδωσαν σε αυτή την επιστολή ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή από τότε και μετά δεν υπήρχε καμία ανακήρυξη αγιότητας χωρίς να έχει πριν την έγκριση και τη βούλα της παπικής αρχής. Οπότε ξεκινάει, θα λέγαμε, μια βαθμιαία πορεία, η διαδικασία εκνομήκευσης του γεγονότος, με την έννοια ότι πράγματι οργανώθηκε ένα είδος δικαστηρίου στο οποίο κάθε φάκελος υποψηφιότητας ενός μακαρίου ή αγίου περνούσε, εξεταζόταν, ας πούμε, από ένα δικαστή, υπήρχαν μάρτυρες υπεράσπισης, υπήρχε και ο advocatus διάβολη, ο λεγόμενος, δηλαδή ο δικηγόρος του διαβόλου, ο οποίος προσπαθούσε, ας πούμε, να βρει κενά ή μελανά σημεία στο βίο ενός επίδοξου Αγίου για να σπηλώσει, ας πούμε, τη φήμη του κτλ. Και να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια η Καθολική Εκκλησία προσπαθούσε να κάνει την διαδικασία αυτή πιο διαφανή, έτσι, πιο δίκαιη κτλ. Αλλά δυστυχώς είχε αυτή την παρενέργεια. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει είναι ένα γραφείο, έτσι, στο Βατικανό που ασχολείται με τις αγιοποιήσεις, που δεν έχει βέβαια αυτό τον ασφικτικά νομικό χαρακτήρα που είχε, αλλά τη δομή τη διατηρεί μέχρι και σήμερα, έτσι, είναι ένα μεσαιωνικό κατάλοιπο. Αλλά η Δύση, είναι αλήθεια ότι τους τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με την παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, αλλά και στον 21ο που διανύουμε τώρα, βλέπουμε να έχει μια μεγάλη ευληγησία και ανοιχτότητα στα πρόσωπα που επιλέγει, δηλαδή έχει ξανοιχτεί ας πούμε σε αγιοποιήσεις λαϊκών, γυναικών και ανδρών, πράγμα που μοιάζει αντιανόητο για την Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμη, η οποία παραμένει σταθερά σε πολύ συγκεκριμένα μοτίβα ας πούμε αγιότητας, εκτός από το μαρτυρικό, δηλαδή έχουμε μια σχεδόν κυριαρχική απόλυτα παρουσία της οσιακής αγιότητας, δηλαδή των αγίων ασκητών και τα λοιπά, και κάποιων αρχιερέων. Στην Δύση όμως υπάρχουν και άλλες τέτοιες αγιονυμίες και άλλες τέτοιες ανακηρύξεις.
0: Με προλάβατε, γιατί ήθελα να κάνω ακριβώς αυτή την ερώτηση, φεύγοντας από την δυτική παράδοση και ερχόμενη πάλι πίσω στην Ορθόδοξη παράδοση. Τα τελευταία και χρόνια γινόμαστε μάρτυρες αγιοκατάταξης στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μόνο ιερέων, μοναχών και επισκόπων.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει ένα περιορισμό της αγιότητας ή η Εκκλησία ίσως δεν επιθυμεί στο να μπει στη διαδικασία του να αναγνωρίσει ή να αναζητήσει μορφές Αγίων από τα λαϊκά της στοιχεία.
1: Κοιτάξτε,
0: και κατά πόσο δημιουργεί πρόβλημα και στο σώμα, μου επιτρέπετε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι ένα μέλος σώμα της Εκκλησίας και το βλέπω αυτό,
1: μάλιστα,
0: θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα υπό την έννοια ότι να κατανοώ ότι για να γίνεις Άγιος πρέπει να γίνεις και μοναχός?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ συχνό, δηλαδή ως παρενέργεια. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι βλέποντας την Εκκλησία να τιμώνται μόνο πρόσωπα που προέρχονται από το περιβάλλον το μοναστικό, το ασκητικό ή το αρχιερατικό, ιεραρχικό, έτσι, ναι, κάπου μαγκώνονται. Δηλαδή λένε ότι εντάξει, εγώ επειδή επέλεξα ας πούμε το να είδαμε βίο ή έστω το να... Ναι, έχω μια πνευματική ζωή, αλλά βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φτάσω κτλ. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι, ξέρετε, αν πούμε ότι είναι προβληματικό το να υπάρχει μια τέτοια, ας το πούμε, μονομέρεια στην επιλογή προσώπων που θα κοσμήσουν ή θα εμπλουτίσουν το αγιολόγιο και το ερωτολόγιο κτλ. Αυτό έχει να κάνει όχι με την Εκκλησία ως θεσμό τόσο, όσο με την Εκκλησία ως πλήρωμα. Γιατί, διότι όπως είπαμε, από τα σπλάχνα του σώματος των πιστών ξεκινάει η αγιολογική τιμή. Δεν έρχεται από κάποιον άνωθεν έτσι, να επιβληθεί. Δηλαδή, το αν σήμερα ας πούμε ασφικτικά, μάλλον αποκλειστικά επιλέγει η κοινότητα ας πούμε θαυματουργούς, γέροντες, χαρισματικούς και δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, πάντα από το χώρο του μοναχισμού, αυτό σημαίνει ότι είναι δικό του το, ότι δεν βλέπει πουθενά αλλού, δηλαδή έχει παραμείνει σε αυτό, σε μια πτυχή συγκεκριμένη, έτσι, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να βρει κάποιον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο και παλεύει με τα προβλήματα της οικογένειας, με την ανατροφή των παιδιών, με μια παρουσία ή μαρτυρία χριστιανική μέσα στον κόσμο, είναι ένα ζωντανό ενεργό μέλος της ενορίας ή ένας ιερέας έγγαμος κτλ. Δυστυχώς αυτές οι εκδοχές αγιότητας είναι παραθεωρημένες, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να φτάσει σε αυτό που λέμε θέωση ας πούμε, εάν δεν επιλέξει έναν άγαμο βίο αφιερωμένο, έτσι, κυρίως μέσα σε ένα μοναστικό περιβάλλον ιερημικό. Σε αυτό πιστεύω ότι ευθύνεται κυρίως ο λαός, γιατί ξέρετε υπήρχε και ένα άλλο στερεότυπο αφελές κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, ο Θεός έδειχνε τους Αγίους και ο λαός πάντα ήταν, ας πούμε, επέλεγε αυτούς που η φήμη του λαού, η φήμη η αγιολογική που ανέπτυσε ο λαός για κάποιον ήταν αψευδής. Γιατί? Δεν υπάρχει πουθενά λάθη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευτυχώς. Mm-hmm. Έτσι, στη Δύση έχουν αυτό το πρόβλημα του αλάνθαστου. Εδώ νομίζω ότι ενώ δεν πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να είναι αλάνθαστος, εμείς ας πούμε αποδίδουμε το αλάθητο σε ένα σύνολο. Ενώ οι δυτικοί ας πούμε το αποδίνουν σε ένα πρόσωπο, έτσι, τον Πάπα. Έχω την αίσθηση ότι ναι, γι' αυτό το φαινόμενο που εύστοχα παρατηρείται ευθύνεται και ο λαός, βέβαια. Διότι έχει καθυλωθεί μόνο στην εκδοχή της αγιότητας, έχει εγκλωβιστεί την εκδοχή της αγιότητας ως πούμε, εκδήλωσης έκτακτων χαρισμάτων, υπερφυσικών σημείων, προφητιών και τέτοιων πραγμάτων.
0: Μήπως τελικά όμως είπατε μια λέξη, είπατε ενδιαφέρεται ο λαός, και θα ήθελα να πω μήπως τελικά τον έχουμε μάθει να σκέφτεται έτσι.
1: Ναι, και αυτό ισχύει. Ναι,
0: δηλαδή, τελικά, μήπως είναι αθώος υπό την έννοια ότι όταν τον εκπαιδεύεις να ψάχνει συγκεκριμένο πράγμα, να ψάχνει τον γέροντα, τον γκουρού, μέσα σε εισαγωγικά, και τον θαυματουργό, τον προφητολόγο, λογικά και ο ίδιος ο λόγος μετά θα τίνει κατά εκεί.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, θέλω να πω όμως ότι ο λαός δεν είναι άμυρος αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή, ο λαός θέλει να ακούει. Κοιτάξτε, εδώ περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και δεν έχουμε ακόμη ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκαν αρκετά πράγματα, ξέρετε, βέβαια, μέσα από αυτή την κρίση. Βγήκαν και αρκετά πράγματα μέσα από τον εκκλησιαστικό οργανισμό, τα οποία υπήρχαν, αλλά δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έτσι, είχαμε περίπτωση πιστού που μπήκε στη θεία λειτουργία ενώπιον του επισκόπου, έτσι χωροστατούντος του επισκόπου, και στέκεται στην πρώτη σειρά χωρίς να φοράει μάσκα. Και όταν ο επίσκοπος πολύ ευγενικά της λέει, γιατί δεν φοράτε τη μάσκα, ενώ ξέρετε ότι κινδυνεύουν οι διπλανοί σας κτλ., εκείνη, γυναίκα ήταν τέλος πάντων, απαντά στον επίσκοπο, γιατί έτσι μου λέει ο γέροντάς μου ή ο πνευματικός μου. Εδώ τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται επικίνδυνα. Γίνονται επικίνδυνα. Δηλαδή, ο καθένας ψάχνει να βρει μια πηγή αυθεντίας, την οποία ασπάζεται κτλ., χωρίς να λογαριάζει τι σημαίνει εκκλησιαστική δομή, η ιεραρχική δομή της Εκκλησίας. Από πάντα είχε ιεραρχική δομή η Εκκλησία. Δεν λέω θεσμική, ιεραρχική. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε ήδη και μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι. Όταν μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει αρκετά. Δηλαδή, βλέπουμε έναν ατομισμό στη θρησκευτικότητα. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα μιλούσε για την αγάπη, για το πρόσωπο, για τις σχέσεις κτλ. Εδώ ο καθένας οχυρώνεται σε ένα στρατόπεδο ή σε μια ομάδα, ας πούμε, πολύ προνομίουχων ανθρώπων που έχουν ως γέροντά τους κάποιον επίσης φημισμένο κτλ. Πολύ συχνά όμως όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο, θα έλεγα, φυγόκεντρο. Δηλαδή, αντί να οδηγούν στην ενότητα, όπου η ενότητα έχει τον επίσκοπο, έχει το ιερατείο κτλ., όλα σε ένα σώμα βέβαια μαζί με το λαό, αντιθέτως εδώ βλέπουμε πάρα πολλές μικρές εστίες διασπαστικές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και το οποίο έχει να κάνει και με το θέμα που συζητούμε. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, έτσι, να φωνασκούν, να θορυβούν και τα λοιπά, να βγάζουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο, πλέον έχουν βρει έναν τρόπο να διαχέουν και να επιβάλλουν πολλές φορές απόψεις και τα λοιπά, έτσι, και να το χρησιμοποιούν για να προβάλλουν τέτοια πρόσωπα, έτσι. Δεν ξέρω, πολύ συχνά ίσως και η θεσμική εκκλησία ή η εκκλησιαστική ηγεσία να βρίσκεται σε δύσκολη θέση για το πώς θα τη θασέψει τέτοιες τάσεις.
0: Το αίτημα
1: νομίζω
0: της
1: ότι, εντάξει, από την άλλη πλευρά, όπως λέτε εύστοχα, όταν ένας πιστός, έτσι, ένας λαϊκός άνθρωπος, οικογενειάρχης και τα λοιπά, πηγαίνει με τα παιδιά του στην εκκλησία και ακούει μονίμως από τον ιερέα, ακόμη και αν αυτός ο ιερέας είναι έγαμος, ζει μες στον κόσμο, έτσι, και ξέρει τι σταυρό μπορεί να σηκώνει και κάτι που ζει μέσα στον κόσμο και τι χάρη μπορεί να έχει από τον Θεό σε αυτή την πορεία του κτλ. Όταν αυτός, λοιπόν, ο ιερέας αντιμετωπίζει τους πιστούς σαν να είναι πνευματικά, σαν να είναι δόκιμοι, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, και ο ίδιος να είναι ο ηγούμενος, έτσι, ή ο γέροντας, το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, ναι, οι ευθύνες μοιράζονται και εδώ και εκεί. Νομίζω ότι φλιάρισα αρκετά όμως πάνω σε αυτό.
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, δεδομένου ότι το έχουμε πει ήδη από το Σεπτέμβριο, ότι φτάσαμε στον κορονοϊό και ο κορονοϊός μας έδειξε ότι τελικά το αίτημα της επανακατήχησης είναι επιβεβλημένο και θα πρέπει και ως σώμα και ως εκκλησία και ως ιεραρχία και ως επίσκοποι και ως ιερείς να το δουν και να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες τελικά δεν είναι ούτε ορθόδοξες ούτε δείχνουν εκκλησιαστικό φρόνημα.
1: Έτσι, ναι. Η κρίση πάντα βγάζει, βέβαια είναι αφορμή για αυτοκριτική, είναι αφορμή για εσωτερικές, για επαναπροσανατολισμός κτλ. Ναι, δυστυχώς όμως πολλές από αυτές τις εκδοχές, τις αφορμές ήταν εξαιρετικά οδυνηρές. Ναι, σας είπα πριν από το διάλειμμα ότι κάποιες εκδοχές αγιότητας εξαρτώνται από την εποχή, αλλά κάποιες έρχονται για να μείνουν. Λοιπόν, αυτή που ήρθε για να μείνει εν τέλει, όπως αποδεικνύεται τουλάχιστον στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ο μοναχισμός.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή η οσιακή αγιότητα, η οποία εξακολουθεί ακριβώς μέσα από όλα αυτά τα... Δηλαδή συμπυκνώνει την πνευματικότητα, θεωρείται η επιτομή της πνευματικότητας της Ορθόδοξης και είναι ο μοναδικός χώρος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνει τέτοιου είδους έκτακτα χαρίσματα για να πείθει ή για να έλκει κτλ. Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, το αίτημα, μάλλον η Κυριακή εντολή Άγιε γίνεσθε,
1: ναι,
0: βρίσκεται μέσα στη Βίβλο, μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Το 2021, mm-hmm, αυτή η Κυριακή εντολή πόσο σημαντική είναι για τον σύγχρονο άνθρωπο και πώς μπορεί να τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν διαβάζουμε στη Βίβλο Άγιοι γίνεστε ή διαβάζουμε αυτό, ο Πέτρος το λέει και το αναπαράγει από τον Ισαΐα, είναι μια φράση του Ισαΐα, ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός, τον βλέπουμε ας πούμε στο κατά Ιωάννη να προσεύχεται στον πατέρα του και να λέει αγίασέ τους όπως αγιάστηκα και εγώ για τους μαθητές του. Όταν μιλάει για αγιότητα σημαίνει να αφιερωθούν στο θέλημά του, δηλαδή ο αγιασμός είναι το να μπορέσει ένας άνθρωπος να συντονίσει το θέλημά του, τις πράξεις του, έργο, λόγο και διανία, έτσι, να συντονιστεί με το θέλημα του Θεού, το οποίο έχει να κάνει με τη σωτηρία. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς έχει μια πολύ θολή ή αν θέλετε μονομερή εικόνα για το τι είναι η αγιότητα. Θεωρεί ας πούμε ότι η αγιότητα είναι τον... Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά την έχει πολύ, την έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ σε συγκεκριμένες εκδοχές και εκδηλώσεις. Και βέβαια η αγιότητα, αυτό που διαβάζουμε, Άγιοι γίνεστε, είναι να είστε μέλη της κοινότητας που θα υπηρετεί το θέλημα του Θεού. Εντάξει. Δεν είναι κάποιος μόνος του ποτέ. Δεν υπάρχει ένας πιστός μόνος του, όπως δεν υπάρχει και κανείς μόνος του στη Θεία Λειτουργία. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ένας χριστιανός ίσον κανένας χριστιανός, λένε οι πατέρες οι πρώιμοι. Λοιπόν, σήμερα αντιθέτως υπάρχει μια προβολή της αγιότητας ως ατομικού πρωταθλητισμού. Δηλαδή ο Άγιος έχει τα περισσότερα χαρίσματα, έχει τις περισσότερες αρετές, κάνει τα περισσότερα θαύματα, τα πιο εντυπωσιακά θαύματα, τα. Λέει τις περισσότερες προφητείες, βγαίνουν οι προφητείες με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κοινότητα πουθενά. Δεν υπάρχει κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν ξανά ο άνθρωπος ο σημερινός να καταλάβει τι είναι αγιότητα και πράγματι να δώσει νόημα στη ζωή του μέσα από την συνεργασία του με το Θεό. Αυτό ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους. Δεν είναι να ανταποκριθώ σε μια σωτηρία που τους την έχει δώσει. Έτσι. Αυτός είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Δηλαδή να αφιερωθεί, όπως ο Χριστός λέει, όπως αγιάστηκα και εγώ. Μα ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να αγιαστεί με την έννοια που εμείς καταλαβαίνουμε την αγιότητα σήμερα, δηλαδή να γίνει πιο ηθικός. Λίμωνο. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όταν λέει ότι εγώ αγίασα τον εαυτό μου, τι σημαίνει αγιάστηκε ο Χριστός? Έτσι, ότι αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο θέλημα του Πατέρα. Λοιπόν, και εμείς, ως αδελφοί με τον Χριστό, έτσι, γινόμαστε άγιοι σαν και αυτόν και γινόμαστε θετικά παιδιά του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό είναι η σωτηρία. Αυτό είναι ο αγιασμός. Δεν είναι μια υπερπαραγωγή, να το πούμε έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε ο σύγχρονος άνθρωπος να το καταλάβει, αν και ζώντας μέσα σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του βίου, ναι, χωρίς νόημα τελικά, χάνει και αυτή την ομορφιά της αγιότητας.
1: Σύμφωνοι, ναι. Απλώς και εμείς εδώ φαίνεται μεγαλύτερη δική μας ευθύνη, ενώ mm-hmm, των θεολόγων, ναι, των ανθρώπων που στελεχώνουν την Εκκλησία, των ανθρώπων που τρέφουν με το λόγο τους τον κυριακάτοικο, τον κηρυκτικό, έτσι, τον πεινασμένο άνθρωπο πνευματικά σήμερα. Ναι, η ευθύνη πέφτει βαρύτερη στους δικούς μας όμως.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ήταν ουσιαστικά αποκαλυπτικά για να μας δείξουν αυτή την πορεία της αγιότητας και το πώς μπορούμε να την πετύχουμε και το πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε καμιά φορά. Ίσως αυτό που είπατε, ότι Άγιος μπορεί να είναι και η διπλανή χείρα γυναίκα που ζει σε ένα διαμέρισμα και προσπαθεί να ταΐσει τα παιδιά της, ζώντας σε μια κοινωνία που προσπαθεί να την οδηγήσει μακριά από οποιοδήποτε ηθικό πρότυπο, και αυτή παραμένει σταθερή στις εντολές του Κυρίου και στο θέλημά του. Δύο λόγια για την αποφώνηση από εσάς.
1: Εγώ ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την φιλοξενία και εύχομαι και καλή συνέχεια την επόμενη χρονιά για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Ελπίζουμε μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό καλοκαίρι.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού, διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξι. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιρεβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιρεβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Να αυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Κι αν σ' απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή να έχει 40 βούλες, πουλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ, μωρε μπρόι, μωρε βίτη την», δηλαδή «μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται, που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον Ελλάνων απάντων, δηλαδή τον άλλον Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο, σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στον ώμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βουσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά με τ' άλλα. Μόνο τα πόσκια περπατήσουν.

Χρήστος Θεολόγος Εγγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της ξενιτιάς στην περίοδο της τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η ξενιτιά ήταν θάνατος. «Η ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται», μας πληροφορεί, ενώ σε άλλο τραγούδι «Ο ξένος στην ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα». Η ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια παραθέτει τον πόνο της ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασες τον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει, πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρυνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό, είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγη μάτη ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να σεριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλήσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονήσει η τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μωρε μπρόι, μωρε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξενιτιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνιέντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες λελούδια και καλούδια και μένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τη λιώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το γιο Μαριό, το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

Τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απούνε γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μεν που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Οι καλύτερες κρυψούνες.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα. Το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας. Την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φίλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουες, σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους, και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια, ενώ αυτή αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί, αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό.

αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο, και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν, «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος, «λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο Άγγελος». Τότε του λέγουν, «έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν, «φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Και από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού, η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένα μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κοφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποιήματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρα στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. «Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα». «Καλά. Πήγαινε τώρα μπροστά, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο». Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μαγλικίτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω? Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα, μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω».
Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε «Πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Θα παρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος θα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, Νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας. Πάρε λευκό και χάραξε πάνω του. Της θύμισες της γεροντισούλα σου.

τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος, μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητο. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της συζύγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και το ορφανό. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών. Αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους δύο γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρά Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ. Αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε πολύ η κυρά Παρασκευούλα τους πάντες, τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών, την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί τους. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν, έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν. Ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους». Τους αρρωστημένους τις πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας της έκανε νεύμα από το θρονί της. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον τρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής. Και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα, άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κεκοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της. Σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της, την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν.
Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το έλα Χριστέ και Παναγία μου. Το θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για τον Χριστό σε ομαλό ρυθμό γλυκά ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε όταν την έβλεπαν τις φιλούσαν τα χεράκια «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας» την αποκαλούσαν και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχει ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του. Και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της όπως σου ανέφερα ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης. Άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο. Που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τη συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιους, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηλίου.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Η πρώτη μια σειράς εκπομπών αφιερωμένων στον μεγάλο Όσιο του Αγιονύμου Όρους.

0: Ακούσαμε ήδη το απολυτίκιο της εορτής του Οσίου σε ήχο τρίτο από την χοροδία του Εργαστηρίου Ψαλτικής με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παϊβανά, όπως αυτό εμπεριέχεται στην έκδοση της χοροδίας με τίτλο «Ακολουθία Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου», μια έκδοση του 2014.
1: Στο σημείωμά του, στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος γράφει: «Δόξαν και ευχαριστίας χρεών αναπέμψε το πανικτήρμον ιτριαδικό Θεό, του αξιώσαντι ημάς ειδίν πεπεραιωμένην την δημιουργίαν του μεταχείρα συμπάκτου δίσκου, συγκειμένου εξύμνων, όν η μουσική σύνθεση είναι έργων μελοποιών του 18ου, 19ου και 20ου αιώνων, και ήτινες αποτελούσει μέρος της εν χρήση στην Ιερά Νημών Μονή Νασματικής Ακολουθίας του Αρχηγέτου και Θεσμοθέτου του Αγιορητικού Κοινοβιακού Μοναχισμού, Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου». Την υλοποίηση της παραγωγής του εν λόγω δίσκου ανέλαβεν αποκλειστικός και ήγαγεν εις αίσιον πέρας ο γνωστός βυζαντινός χορός Εργαστήρι Ψαλτικής. Η δίφθογκος ερμηνεία, το χρώμα, το ύφος, η ιδιάζουσα ενήχησης και η ρυθμική απόδοση των ύμνων άπαντα αποτελούσε πιστά και γνήσια απηχήματα της μακραίωνος ψαλτικής παραδόσεως της Κωνσταντινούπολεως, με τα λαμπαδευθύσεις το μουσικολογιωτά το χωράρχη του ηρημένου χορού κύριο Αθανασίο Παϊβάνα, ύπου το αηδήμου αυτού διδασκάλου και άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα. Η βυζαντινή μουσική εις ανεκτήμητων πνευματικών θησαυρών υπό των απαιώνων υψηπετών μισθών της, ανυψωθήσα, αποτελεί αρμονικόν συμπλήρωμα και συνάμα αδιάσπαστον και οργανικότατον μέρος της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας, γεννηθήσα υπ' αυτής και συναναπτυχθήσα μετ' αυτής. Η ψαλτική τέχνη και παράδοση της βασιλίδος των πόλεων ειδικότερων δεν εφελκύει απλώς την αίσθηση και δεν κατακυλεί μόνον τας ακοάς, μα κυρίως ενσταλάτη έντες των ακροωμένων ψυχές το σωτηριώδες και γλυκύτατον της κατανήξεως βάλσαμων, μεταρσιούσα αυτάς προς τον χώρον και την έννοια του προσωπικού τριαδικού Θεού. Επί πάση δε τούτης, πεπιθώτες ότι δια της παραγωγής και κυκλοφορίας του εν λόγω συμπάκτου δίσκου, ένδυνη μέτρο επιβοηθείται και η διάσουσης και διάδοσης της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως, και διαβεβαιούντες ότι η Ιερά ημών Μονή έσεται αΐ ευγνώμων δια των καταβληθέντα κόπων, ευχαριστούμεν εκ των μοιχιετάτων των καρδιών ημών τότε εμπεπνευσμένων και χαρισματούχων χωράρχην και τα λιγίμολπα μέλη του Βυζαντινού χορού Εργαστήρι Ψαλτικής.

Η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής με μια παράδοση από την Κωνσταντινοπολίτικη ψαλτική ερμηνεία λόγω και της πολύχρονης μαθητείας του χωράρχη της Αθανάσιου Παϊβανά στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χωστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, έψαλε το Κύριε και έκραξα στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο ένα στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού της ακολουθίας του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου σε ήχο δεύτερο και το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του δευτέρου. Ακολουθούν δύο μέλη από τη λυτή, ένα στοιχειρό ιδιόμελο σε ήχο πρώτο και το δοξαστικό της λυτής σε ήχο πλάγιο του πρώτου και δύο στοιχειρά προσώμια των αποστήχων σε ήχο πλάγιο του πρώτου και το δοξαστικό των αποστήχων σε ήχο πλάγιο του δευτέρου.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Από την ακολουθία του όρθρου τώρα θα ακούσουμε ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων και το δοξαστικό ιδιόμελο των Ένων και τα δύο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, μέσα από την έκδοση του ψηφιακού δίσκου με τίτλο «Ακολουθία Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου», μια έκδοση του Εργαστηρίου Ψαλτικής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
9: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
10: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
11: Κύριε, ευλογείτε.
12: Ο Κύριος.
11: Σήμερα συνεχίζουμε με τις διακονικές αιτήσεις και θα ακούσουμε τον Διάκο ή τον Ιερέα να πει το υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πριν μας πείτε για τη μετάφραση αυτής της αίτησης, στην προηγούμενη ακούσαμε υπέρ του παρασχεθήνε, δηλαδή να δώσει ο Θεός αυτό που ζητάμε. Τώρα λέει υπέρ του καταπεμφθήνε. Τι σημαίνει αυτό του καταπεμφθήνε?
12: Σημαίνει ότι αυτό που ζητάμε δεν το έχουμε δικό μας, αλλά έρχεται άνωθεν. Μας το καταπέμπει ο Θεός. Άνωθεν εστί κατερχόμενον παν δώρημα τέλειον από τον Θεό της αγάπης, και ζητά ακριβώς ο διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μνηστεύονται αλλήλεις εκείνη την ώρα αγάπη τελεία, τελείαν αγάπη. Και η τελεία αγάπη είναι η αγάπη που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό και δια του Θεού αγαπά τον αδερφόν του, τον άλλον άνθρωπο, τον κόσμο ολόκληρο, το περιβάλλον και τη χτίση. Αυτή η τελεία αγάπη, η οποία είναι το ζητούμενο της όλης εν Χριστώ ζωής. Είναι το τέλος του σκοπού της εν Χριστώ ζωής. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η τελεία αγάπη στο ανδρόγυνο, στους δύο ανθρώπους, για να μην είναι ατελής η αγάπη τους, ιδιοτελής και ας πούμε όχι υγιής. Πρέπει να είναι υγιής αγάπη, ανιδιοτελής, τελεία αγάπη, που να αγαπούν τον Θεό και δεν του Θεού να αγαπάει ενός τον άλλο. Για να μην ειδωλοποιήσουν τον άλλον άνθρωπο και μετά να καταλήξουν σε απογοήτευση, αφού κακώς προηγουμένως οικοδομήσουν τη ζωή τους πάνω σε λαθασμένα θεμέλια.
11: Βέβαια, να μείνουμε σε αυτό στο αγάπη τελεία, γιατί είπατε αυτό το καταπεμφθήνε σημαίνει ότι έρχεται από τον ουρανό, από το Θεό. Τι σημαίνει να έρθει η αγάπη τελεία από τον ουρανό στο ζευγάρι?
12: Να την δώσει ο Θεός, διότι όλα αυτά τα χαρίσματα προέρχονται από τον Θεό. Είναι του Θεού χαρίσματα. Δεν φτάνει η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια, αλλά πρέπει να τη δώσει ο Θεός. Βέβαια, ο Θεός δίνει πάντοτε, δεν αρνείται, δεν αδικεί κανέναν ο Θεός. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να ετοιμαστεί κατάλληλα, να δεχθεί και να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει την τελεία αγάπη, να μην την περιφρονήσει και την πετάξει και μετά τα χρηστεύσει χωρίς νόημα.
11: Και θα μπορούσε να ήταν τελεία η αγάπη, στην ευχή ενώ, στην αίτηση, να ήταν τελεία η αγάπη, αν δεν ήταν διαμέσου του Θεού του ίδιου.
12: Δεν μπορεί να είναι χωρίς τον Θεό τελεία αγάπη, διότι η αγάπη χωρίς τον Θεό είναι ειδωλολατρία, ειδωλοποιεί τον άλλον άνθρωπο, τη χτίση, τον άνθρωπο, τον εαυτόν του. Και δεν λατρεύει την χτίση παρά τον χτίσαντα.
11: Ξέρετε, σας το ρωτάω, γιατί έτσι όπως το καταλαβαίνω, λες το ζευγάρι ότι αυτό που, σου ζητά, που ζητάμε από το Θεό να σου δώσει είναι πια το άριστο, το απόλυτο, δηλαδή μπορεί και να γίνει.
12: Σίγουρα όχι μπορεί να γίνει, είναι δεδομένο. Οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι ευτικές και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά γίνονται. Άμα και εκφωνήσει τις ευχές, ο αμέσως εν δυνάμει δίδεται αυτό το οποίο λέει ευχή. Εν ενεργεία γίνεται αργότερα. Όπως σου είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έλαβαν εν δυνάμει αυτή την χάρη να αυξάνονται και να πληθύνονται, ενεργοποιήθηκε αργότερα αυτό. Είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Τα μυστήρια γι' αυτό και είναι και μυστήρια, διότι είναι δεδομένα. Αυτά τα οποία λέει είναι ευχής όλα. Δεν είναι απλές ευχές όπως λέμε εμείς να ζήσεις χρόνια πολλά και μπορεί να μην ζήσεις και καθόλου. Αλλά άπαξ και λέγεται από την Εκκλησία, είναι δημιουργικός ο λόγος του Θεού και τέλειος. Και λέγεται και σφραγίζεται από τον Θεό τον ίδιο.
11: Τώρα αυτό το αγάπη τελείαν που λέει εδώ η αίτηση θα μπορούσε να αφορά και τους γονείς του ζευγαριού.
12: Όταν αγαπάς τέλεια, αγαπάς τους πάντες. Και τους γονείς σου και τους γονείς της γυναίκας σου και τους εχθρούς σου και τους φίλους σου και τους αγνώστους και τους γνωστούς και τους πάντες. Δεν έχει η αγάπη τελεία, δεν έχει διακρίσεις. Είναι τέλεια αγάπη.
11: Τώρα μου θυμίζει, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ότι είναι και σαν ένα νέο βάπτισμα αυτή η αίτηση. Γιατί ουσιαστικά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία.
12: Κάθε έλευση του παρακλήτου πνεύματος είναι αναγέννηση σε Χριστό του ανθρώπου.
11: Πώς συνδέεται η εγκράτεια και η σοφροσύνη κατά την προετοιμασία για το γάμο στον Αραβώνα σε σχέση με αυτή την αγάπη τελείαν?
12: Διότι οι σαρκικές σχέσεις δεν είναι προϋπόθεσης πάντοτε αγάπης. Αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ καλά, διότι σήμερα οι άνθρωποι θα είχαν αγάπη τελεία μεταξύ τους και εύκολα θα ήταν ενωμένοι και αγαπημένοι. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει μια ελευθερία στις σαρκικές σχέσεις, παρά τα αυτά ψάχνει να βρεις την αγάπη με το φως του λιχναριού και δεν την βρίσκεις.
11: Και αυτή η σοφροσύνη.
12: Η σοφροσύνη σε μαθαίνει να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως τίμιο και ουράνιο και εικόνα Θεού, να τον εκτιμήσεις, να καταλάβεις ότι είναι πολύτιμος ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι εργαλείο, δεν είναι ένα σκεύος ειδονής. Είναι ένα πολύτιμο, μια πολύτιμη ύπαρξη που σου δίδεται από τον Θεό για να έχεις αυτήν την πορεία σου, Χριστό, μέσα στην αιώνια βασιλεία του.
11: Άρα αυτό το να είσαι σόφρον μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι περισσότερο από το να είσαι λογικός απλά.
12: Βέβαια, δεν είναι, η σοφροσύνη δεν είναι πάντα λογική. Διότι και η λογική, ο καθένας έχει τη δική του λογική. Και μπορεί άλλο να πει: μια λογική μου λέει αυτό. Που να μην είναι λογικό, να μην είναι σόφρον. Σοφροσύνη σημαίνει φρονιμάδα. Σημαίνει να έχεις σόφρονα λογική, όχι άταχνη λογική.
11: Στην αίτηση λέει για αγάπη τελείαν ειρηνική. Τι σημαίνει αυτό το ειρηνική? Πολλές φορές δεν έχουμε και ειρήνη μες στο γάμο μας, ούτε στη διαδικασία της γνωριμίας.
12: Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική ειρήνη μόνιμα και αδιάλειπτα. Υπάρχουν πολλά γεγονότα της ζωής μας και στην ήταν το Χριστό. Δεν είχε εξωτερική ειρήνη όταν ήρθε ο Χριστός. Παρ' όλα τα αυτά, οι άγγελοι έψαλαν επική ειρήνη. Τι έλεγαν οι άγγελοι, ψέματα? Όχι βέβαια. Η ειρήνη που ήρθε στον κόσμο ήταν ο Χριστός. Και όταν λέει ο διάκονος να έχουν αγάπη τελεία ειρηνική, σημαίνει να έχουν τον Χριστό μαζί τους. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, έχουμε τελείαν ειρήνη. Απόλυτη ειρήνη, αδιατάραχτη ειρήνη. Η ειρήνη είναι μη δίδομη μη, λέει ο Χριστός. Ο καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι τελεία η ειρήνη του Χριστού. Δεν ταράζει από τα εξωτερικά γεγονότα. Εάν υπάρχει και εξωτερική ειρήνη, και αυτό καλό είναι. Αλλά είναι ουτοπία. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα.
11: Βέβαια εδώ λέει αγάπη. Τελεία, ειρηνική, ειρηνική είναι αγάπη. Η αγάπη χρειάζεται να είναι ειρηνική.
12: Αν είναι Χριστό, είναι ειρηνική, βέβαια.
11: Άρα γι' αυτό το θυμίζει, το υπενθυμίζει. Τώρα, μπορούμε να πούμε ειρήνη στο πλαίσιο της γνωριμίας. Ειρηνική αγάπη στο πλαίσιο της γνωριμίας, τι σημαίνει?
12: Σημαίνει να έχουν μια σχετική ειρήνη οι άνθρωποι για να μπορούν να δουν ένας τον άλλον καλά και απερίσπαστα, διότι γεγονός ότι αν έχουν άλλες μέρημνες και άλλα προβλήματα, δεν θα μπορέσουν να περισπάσουν, να ασχοληθεί ο ένας με τον άλλο. Ο νους τους άνοιξε στα προβλήματα που έχουν στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στην υγεία τους κτλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι απερίσπαστος στην διερεύνηση του άλλου ανθρώπου.
11: Κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό και σου λέει θα πρέπει να με ανέστησουν. Η ειρήνη είναι αναισθησία ουσιαστικά. Γιατί παρεξηγείται αυτό πια.
12: Η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Η ειρήνη είναι μεγίστη αρετή και που συμπάσχει με την κατάσταση των άλλων ανθρώπων. Δεν είναι Ιρβάνα. Είναι η ειρήνη του Χριστού, η οποία πάσχει υπέρ όλου του κόσμου. Συμπάσχει με τις οδύνες και τον πόνο των ανθρώπων. Αλλά παραμένει ειρηνική στην καρδία του ανθρώπου.
11: Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα σε αυτή την περίοδο της γνωριμίας, θα πούμε στην περίοδο της ευτυχίας, να είμαστε φρόνιμοι και στην περίοδο της δυστυχίας και των δυσκολιών ειρηνικοί. Πάλι εννοώ κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του Αραβώνα.
12: Εάν προσέξουμε τον εαυτό μας να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έχουμε μια αναφορά στον πνευματικό μας Πατέρα, ο οποίος θα μας βοηθά στην πορεία αυτή και θα αναχαιτίζει τις τυχόν δυσκολίες και τις καταιγίδες που μπορεί να προκύψουν, τότε μπορούμε να πω ότι μπορούμε απερίσπαστοι να δοθούμε σε αυτήν την διερεύνηση αγάπης του άλλου ανθρώπου. Εάν παραμένουμε μόνοι μας εκτεθειμένοι στα ποικίλα κύματα, σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες πολλές.
11: Πάντως, Γέροντα, δεν το έχετε δει και εσείς αυτό, ότι όταν μπαίνει το ζευγάρι στη διαδικασία της γνωριμίας και έχουν και το πνευματικό τους κτλ. Νομίζω πολλές φορές υπάρχει και ο πειρασμός της ζήλιας με τον πνευματικό. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει ο άντρας και να πει στη γυναίκα: με μένα θα παντρευτεί, δεν παντρευτεί τον πνευματικό, γιατί ακούσει. Και ας είναι και ο ίδιος. Ας είναι ο ίδιος πνευματικός και μέσα στους δύο.
12: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αδιάκριτη συμπεριφορά, είτε εκ μέρους του πνευματικού που θα παρεμβαίνει με τρόπο και σε τόπο που δεν πρέπει να παρεμβαίνει, που πρέπει να ξέρει τα όρια του πνευματικός και να μην παρασύρεται από τις προτάσεις αυτού που του μιλά. Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να μας πάρουμε το μέρος τους για να ενισχύσουν τις αξιώσεις τους, τις τοποθετήσεις τους, τα αιτήματά τους. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Και μάλιστα να λαμβάνει υπόψη και τον άλλον άνθρωπο, ότι ο άλλος δεν θέλει να καθοδηγείται πιθανόν από άλλους το έτερον ήμιση. Και πρέπει να είναι πολύ διακριτικός ο πνευματικός, να δείχνει αγάπη και καλοσύνη και διακριτικά να λέει αυτό που πρέπει να πει, αλλά και τα μέλη της γνωριμίας, ο άντρας και η γυναίκα, να είναι προσεκτικοί, να μην προβάλλουν το πνευματικό όταν θέλουν να πούν την άποψή τους και να πω ότι με εμένα αυτό μου είπε ο πνευματικός και έτσι μου είπε ο πνευματικός και αλλιώς μου είπε ο πνευματικός, γιατί σίγουρα θα δημιουργήσει αντίδραση από τον άλλον άνθρωπο, γιατί κι ο άλλος αδύνατος είναι και θέλει σίγουρα να περάσει το δικό του.
11: Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται βέβαια.
12: Ναι, θέλει προσοχή πολύ, πολύ προσοχή. Να πω ότι εδώ έχουμε ευθύνη μεγάλη εμείς οι πνευματικοί να έχουμε εγρήγορση και διάκριση, να ξέρουμε τα όρια μας και να είμαστε πολύ διακριτικοί, να μην τα υπερβαίνουμε για να μην δημιουργούμε προβλήματα.
11: Τώρα όλο αυτό όπως το ακούω από την πλευρά του ζευγαριού, όπως είπαμε πριν περί σοφροσύνης, νομίζω χρειάζεται και μια σύνεση. Τι σημαίνει σύνεση σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβώνα?
12: Σύνεση σημαίνει να έχεις το νου σου στο κεφάλι σου, όπως λέμε. Δηλαδή σύνεια. Να έχεις το νου σου σε αυτό το έργο που κάνεις και να είσαι απερίσπαστος στο έργο το οποίο επιτελείς, όπως ο ιερέας τελεί την Θεία Λειτουργία απερισπάστος και είναι όλος εκεί στο θυσιαστήριο, έτσι και το ζευγάρι πρέπει να είναι απερισπάστος, προσεκτικός σε αυτό το έργο το μεγάλο που κάνει, να βρει τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και να δοκιμάσει τον αυτόν του αν μπορεί να ζήσει μαζί του ως ανδρόγυνο.
11: Στη συνέχεια η αίτηση λέει αγάπη τελεία ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου Θεόμενου.
12: Διότι όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς τη βοήθεια του Θεού. πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Και όπως λέει η λέξη βοήθεια, βοή και Θεό, δηλαδή φωνάζει κάποιος και τρέχει άλλο να τον γλιτώσει, έτσι πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε αίσθηση ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είναι μεγάλη ανάγκη, αναπόφευκτη ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη να είναι ο Θεός παρόν. Και για να είναι ο Θεός παρόν πρέπει να τον καλέσουμε. Εμείς ελεύθερα να τον καλέσουμε, να βοήσουμε προς αυτό και αυτό να τρέξει κοντά μας, να μας βοηθήσει.
11: Πάντως, Γιώργο, αισθάνομαι ότι αυτή η αίτηση έχει γραφτεί από την Εκκλησία, όπως όλες αυτές οι αιτήσεις στην ακολουθία. Νομίζω, πέστε μου αν κάνω λάθος, ότι ταπεινώνεται και η ίδια η Εκκλησία που ζητάει από το ζευγάρι, του θυμίζει ότι πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού.
12: Ασφαλώς και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και τη χαρακτηρίζει η άκρα ταπείνωσης που υποχωρεί τρόμοντινά αυτή να φανεί η δύναμη του Θεού και η ευλογία του Θεού να μας οδηγεί προς τον Χριστό.
11: Τώρα στην επόμενη αίτηση διαβάζουμε υπέρ του φυλαχθήν εαυτού σε νομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου Διεθόμενα. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
12: Λέει εδώ ο διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τους διαφυλάξει σε ομόνια και βεβαία πίστη. Ομόνια σημαίνει να έχουμε ομού το νου μας, να είναι δηλαδή τα διανοήματά μας και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας και ο τρόπος που σκέφτεστε ένα πράγμα. Όχι για να αφομοιώσουμε τον άλλον, να τον διαλύσουμε, αλλά από αγάπη να κινηθούμε προς τον αδερφό μας και να προσλάβουμε το όλο είναι του αδερφού μας, του ζεύγους, του έτερου ημίσεως που θα κάνουμε τη ζωή μας μαζί του. Από αγάπη προς αυτόν να έχουμε νομόνια, να μην έχουμε

0: ελληνική ομόνοια σημαίνει άλλο πράγμα από την ειρήνη. Βλέπετε, έχουμε την ευλογία να είμαστε Έλληνες και να έχουμε την πλούτον της ελληνικής γλώσσας που έχει τόση ακρίβεια στην διατύπωση πραγμάτων που μας διευκολύνει πάρα πολύ. Ομόνοια σημαίνει να έχουμε το νου μας ταυτισμένο με το νου του άλλου ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει να διαλυθούμε εμείς για να υπάρξει ο άλλος. Σημαίνει εμείς, όντας ολοκληρωμένοι εν Χριστώ, δεν φοβόμαστε να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του αδερφού μας και να του αφήσουμε χώρο να υπάρχει και εκείνος. Και μάλιστα να υπάρχει κατά τέτοιον τρόπο που να μην αισθάνεται καμιά δυσκολία από τη δική μας ύπαρξη. Και να χαίρεται και εμείς να χαιρόμαστε. Όπως ένας γονιός βάζει το παιδάκι του να χορέψει, να παίξει στο σαλόνι και δεν το διακατέχει ο φόβος και ο τρόμος να του χαλάσει στο σαλόνι. Αλλά χαίρεται το παιδάκι που το βλέπει να χαίρεται και να είναι ευτυχισμένο. Έτσι και ο άνθρωπος χαίρεται μέσα σε αυτή τη σχέση όταν βλέπει τον αδελφόν του, το πρόσωπο με το οποίο καλείται να συνάψει τον γάμο του, να αισθάνεται άπειρη ελευθερία και να εκφράζεται όμορφα, ωραία και ολοκληρωμένα.
1: Είχαμε πει ότι αυτή η διαδικασία της γνωριμίας του Αραβώνα, το είπαμε με αθλητικούς όρους, ότι είναι μια προπόνηση για τον μεγάλο μαραθώνιο που είναι ο γάμος. Τώρα εδώ για την Ομόνοια, πώς θα πρέπει να προπονηθεί το ζευγάρι για να διαφυλάξει την Ομόνοια τώρα εδώ στη γνωριμία? Δηλαδή θέλει προπόνηση για την προπόνηση? Σκέφτομαι τώρα, έχω ένα γεροντάξει στο μυαλό μου στο Άγιον Όρος που είχα συναντήσει, που έκανε μονή προσευχή και ρωτούσα τους πατέρες τι κάνει όλη μέρα. Έκανε προσευχή. Πριν την προσευχή κάνει. Λέει, ετοιμάζεται με προσευχή για να κάνει προσευχή. Ναι. Είναι το ίδιο και είναι ο ίδιος αγώνας στο να φτάσεις να μάθεις πώς να διαφυλάξεις αυτήν την Ομόνοια. Πολύ σημαντικό εγώ νομίζω αυτό.
0: Όπως στο κοινόβιο μοναστήρι ο μοναχός καλείται να συνυπάρξει με τους αδερφούς του και να κάνει υπακοή στον γεροντά του, να απαρνηθεί τα θελήματά του, τις σκέψεις του, τις τοποθετήσεις του, τα αξιώματά του και να αναπαυθεί σε αυτό που του λέει ο αδερφός του και ο γέροντάς του και πατέρας του, έτσι και στον χώρο του μοναχισμού καλείται ο άνθρωπος να απαρνηθεί τις ιδιοληψίες του και τις προκαταλήψεις του και τα θελήματά του και να χαρεί με την ελευθερία του αδερφού του και να του δώσει τελή ανάνεση να εκφραστεί απόλυτα. Και βλέποντας τον αδερφό του να εκφράζεται ελεύθερα και απόλυτα και ωραία και χαρούμενα, αυτό τον κάνει και τον ίδιο χαρούμενο και ελεύθερο και απόλυτα δαίμονα.
1: Άρα γέροντα, όταν κάποιος μπαίνει και ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο που λέγεται γνωριμία, διερεύνηση, αραβώνας, τι κάνει το προηγούμενο, το κλείνει εντελώς?
0: Εάν δεν κλείσει τα προηγούμενα όλα και να απαρνηθεί τον εαυτόν του, ουδήνατε ευρύν τον αδερφόν του. Δεν μπορεί να βρει τον αδερφόν του, διότι αν διατηρείς προκαταλήψεις και προλήψεις δεν είναι πατέρες, δεν θα μπορέσεις να επιτύχεις αυτήν την ελευθερία την Χριστό Ιησού και άρα και τον γάμο σου μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και ελευθερίας.
1: Πάντως ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει έτσι. Συνεχίζει τη ζωή του όπως και πριν και προσπαθεί ουσιαστικά να δει με πιο απλούς όρους, με πιο απλές προϋποθέσεις αν τελικά αυτός είναι ο σύντροφός του. Ενώ τελικά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό και λέμε για τον εχριστό γάμο ότι είναι πορεία προς την αιωνιότητα, διότι έχει μια ασκητική μέθοδο και δεν, γι' αυτό είπαμε ότι δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πορεία του μοναχού. Και ο ένας και ο άλλος πορεύονται για να συναντήσουν τον Χριστό. Ο ένας μέσα από τον μοναχισμό που έχει ιδιάζουσες συνθήκες ευνοϊκές, αλλά και ο άλλος μέσα από τον γάμο που έχει δικές του συνθήκες και δικές του περιπέτειες που μέσα από αυτές καλείται να βρει τον Χριστό.
1: Τώρα γιατί υπάρχει, ας πούμε, στο γάμο πολλές φορές αυτή η έλλειψη ομόνοιας, δηλαδή διχόνιες, έρηδες, σκοτωνόμαστε μέσα δηλαδή μας στο σπίτι?
0: Πόθε μάχη και έρηδεν ημί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άλλη από την αγωισμού σας και από τις κοινοδοξίες σας και από τα θελήματά σας. Αυτό είναι. Οι διχοστασίες και οι έρηδες και οι μάχες είναι αποτέλεσμα του εγωισμού. Όταν υπάρχει εγωισμός, δεν μπορεί να υπάρξει ο άλλος άνθρωπος. Και αν μένω άλλος είναι ταπεινός και υποχωρεί, εντάξει.

0: υπάρξει μια ειρήνη τουλάχιστον στους υπόλοιπους. Εάν και ο άλλος έχει τα ίδια πάθη με εμάς, θα γίνει σύγκρουση και θα βγουν κεραυνοί και καταιγίδες.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε και αυτό το βεβαία πίστη που ζητάει εδώ η αίτηση.
0: Ναι. Βεβαία πίστη, οι πατέρες ονομάζουν την πίστη του ανθρώπου ο οποίος έφυγε από την εισαγωγική πίστη. Αυτή την πίστη την οποία λέει πιστεύω ότι υπάρχει Θεός και έχω επιχειρήματα λογικά. Αλλά αυτή δεν είναι δυνατή πίστη. Η βεβαία πίστη, η βεβαιόπιστη είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι άγιοι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τους πολλούς πειρασμούς και τις δοκιμασίες παρέμειναν πιστοί στον Θεό και ο Θεός επενέβηκε πέραν πάσης προσδοκίας και παρέμειναν πιστοί στον Θεό, όπως ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, οι προπάτορες, όλοι οι άγιοι. Στον χώρο δε του γάμου η βεβαία πίστη είναι αυτή η πίστη ότι αυτό που κάνω είναι σίγουρα αυτό που θέλει ο Θεός και ο αδερφός μου είναι σίγουρα αυτός που με έφερε ο Θεός για να δοκιμάσω, να αγωνιστώ, να ζήσω μαζί Του και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνιτα μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι η βέβαια πίστη στα περιθώρια του γάμου.
1: Τώρα βλέπουμε ότι αμέσως στην επόμενη αίτηση, ενώ πριν, που είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη,
0: ναι.
1: Ενώ λέγαμε πριν ότι υπέρ του καταπεμφθεί είναι εν πάση περιπτώσει, τώρα λέει υπέρ του διαφυλαχθεί είναι αυτή η νομονία και βέβαια πίστη. Τι σημαίνει να διαφυλαχθεί τώρα πια αυτό?
0: Σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι άνθρωποι και δεν μπορούν χωρίς την πρόνοια του Θεού να κάνουν κάτι, ο Θεός τους φυλάξει να παραμένουν σε αυτήν την βεβαία πίστη και στη χάρη του Θεού. Και το πιο κάτω αλλάζει το ρήμα μόνο και αντί υπέρ του φυλαχθεί είναι, λέει υπέρ του ευλογηθεί είναι αυτούς, εν ομονία και βεβαία πίστη. Δηλαδή μέσα σε αυτήν την βεβαία πίστη και την ομόνια οι άνθρωποι ευλογούνται. Και όπως ένα χωράφι γεμίζει με σπέρματα αγαθά και το ευλογεί ο Θεός και παράγει καρπούς πολλούς και καλούς, έτσι και αυτοί οι δύο άνθρωποι λαμβάνουν σπέρματι την ευλογία του Θεού και να διαφυλαχθούν χωρίς να πάει εχθρός αλότριος και να σπείρει ζυζάνια στο χωράφι και να σφυτρώσουν όλα μαζί, να φυλαχθούν και να φυτρώσουν τα καλά και άγια σπέρματα τα οποία έδωσε η χάρη του μυστηρίου.
1: Άρα από τη μία ζητάμε στο Θεό να μας διαφυλάξει, να μας φυλάξει την ομόνοια, τη βεβαία πίστη κτλ. Και από την άλλη, πάλι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να καρποφορήσουμε. Αλλά με το που λέει, αυτό που λέτε ευλογημένη, ουσιαστικά πάλι σου λέει ότι μη φοβάσαι. Σίγουρα, εγώ είμαι εγώ.
0: Αφού σε φυλάξει ο Θεός, θα σε ευλογήσει κιόλας. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο να τα φυλάξουμε, πρέπει να τα καρποφορήσουμε. Δηλαδή, σου δίνει τα σπέρματα τα Άγια ο Θεός. Δεν αρκεί να τα φυλάξεις. Πρέπει να τα καλλιεργήσεις να αποδώσουν καρπούς. Όπως τον Παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ. Εργάζεστε και φυλάσσει. Έπρεπε να δώσει καρπούς ο άνθρωπος. Όχι απλώς να το φυλάξει το χάρισμα.
1: Άρα όταν σε ευλογεί ο Θεός, καρποφορείς. Δεν είναι ότι απλώς σε προστατεύει, γιατί εδώ είναι διαφορετικό αυτό.
0: Καρποφορείς και καρποφορείς πλούσια και τέλεια.
1: Πώς μπορεί κάποιος μέσα στο γάμο ο ένας να πιστεύει τον άλλον, αλλά και να υπερβαίνει τη λογική? Το είπαμε πολλές φορές. Δηλαδή το να υπερβαίνει τη λογική στη σημερινή κοινωνία. Σίγουρα θα το πω, πολλοί λένε ότι είναι βλακεία, ότι είναι ανοησία.
0: Εντάξει, μπορεί να νομίζουν πολλά οι άνθρωποι, αλλά η λογική είναι κάτι σημαντικό, κάτι αξιοσέβαστο, κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι ένα τμήμα του ανθρώπου. Η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λογική. Και η λογική μπορεί να σου λέει ότι το παιδί σου σε εκμεταλλεύεται, το λέει η λογική σου, αλλά η αγάπη σου λέει είναι παιδί μου, και ας με εκμεταλλεύεται. Εγώ είμαι γονιός του, είμαι πατέρας του. Θα του δώσω την αγάπη μου και ας με εκμεταλλεύεται. Δεν θα βάλω κακό λογισμό.
1: Πολύ ωφελούμεθα, Γέροντα, από όλα αυτά. Και τελειώνει εδώ ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση αυτή τη συζήτηση μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για τις δύο βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και αυτά δεν είναι άλλα από τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Μιλάμε και ακούμε διαρκώς γι' αυτά, στην τηλεόραση, σε περιοδικά, στο ίντερνετ και οπουδήποτε γίνεται λόγος για υγιεινή διατροφή ή δίαιτα. Αλλά ίσως κάποιες φορές δεν γνωρίζουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει πλήρως την αξία της μεσογειακής διατροφής, την οποία αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πρέπει να παρατηρήσει τόσο τη σύστασή της, όσο και τα θρεπτικά συστατικά που την απαρτίζουν. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάθε τρόφιμο που καταναλώνουμε παρέχει στον οργανισμό μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, και για να μιλήσουμε επί της ουσίας, όταν αναφερόμαστε σε μακροθρεπτικά, μιλάμε για εκείνα τα συστατικά τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό θερμίδες, δηλαδή ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός για την ανάπτυξή του, το μεταβολισμό του, καθώς και για άλλες λειτουργίες. Όπως φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, πρόκειται για συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σε μεγάλες ποσότητες. Η κατηγορία αυτή ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη, όπου κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα και πρωτεΐνης αποδίδει στον οργανισμό 4 θερμίδες, ενώ κάθε γραμμάριο λίπους 9 θερμίδες αντίστοιχα. Μικροθρεπτικά από την άλλη, είναι τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει σε μικρές ποσότητες, είναι όμως εξίσου απαραίτητα αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του οργανισμού, επιτελώντας πολλές και σημαντικές διεργασίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ανόργανα άλατα, οι βιταμίνες αλλά και το νερό. Τα μακροθρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση με τα μικροθρεπτικά, μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο μέχρι ενός σημείου, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα πρέπει η αύξηση στα ποσοστά του ενός να συνοδεύεται από τη μείωση στα ποσοστά του ενός ή και των δύο άλλων. Τα μικροθρεπτικά συστατικά τώρα θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε ένα επαρκές για τον οργανισμό ποσοστό, τόσο ώστε να μην παρατηρείται ούτε έλλειψή τους, αλλά ούτε και υπερπρόσληψή τους. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά, ώστε να μπορούμε την επόμενη φορά να τα αναγνωρίσουμε με ευκολία. Ξεκινώντας με τα μακροθρεπτικά συστατικά, η πρώτη κατηγορία δεν είναι άλλη από αυτή των υδατάνθρακων. Οι υδατάνθρακες λειτουργούν ως καύσιμο για τον οργανισμό, αφού του παρέχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα. Λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας δηλαδή, καθώς και ως βασική δομική μονάδα τόσο του DNA όσο και του RNA, καθώς επίσης αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, τους μονοσακχαρίτες, τους δισακχαρίτες, τους πολυσακχαρίτες και τα τεχνητά σάκχαρα. Πιο αναλυτικά, στους μονοσακχαρίτες ανήκουν η γλυκόζη και η φρουκτόζη που βρίσκονται στα φρούτα, στο μέλι και κάποια ίχνη στα φυτά, καθώς και η γαλακτόζη που αποτελεί συστατικό της λακτόζης. Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που βρίσκεται στο γάλα και στο γιαούρτι και μαζί με τη σουκρόζη που βρίσκεται στη ζάχαρη, στα φρούτα και στο σιρόπι σφενδάμου, καθώς και τη μαλτόζη που απελευθερώνεται με την πέψη του αμύλου, αποτελούν τους δισακχαρίτες. Στους πολυσακχαρίτες τώρα ανήκουν η αμυλόζη που υπάρχει στο άμυλο, στα δημητριακά και στις πατάτες, η αμυλοπικτίνη που συναντάται στα ίδια τρόφιμα καθώς επίσης στις πικτικές ουσίες, το γλυκογόνο που υπάρχει στο σμής και στο ύπαρ και η ινουλίνη, την οποία βρίσκουμε κατά κύριο λόγο στις αγκινάρες και στο κρεμμύδι. Τέλος, στα τεχνητά σάκχαρα
ανήκουν η δεξτρίνη, η ανάστροφη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης και το σιρόπι αραβοσίτου, τα οποία συναντώνται ως πρόσθετα τροφίμων. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν το 45 με 65% της συνολικής ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού, λειτουργούν ως ένζυμα, ως φορείς μεταφοράς και ως ορμόνες, ενώ παράλληλα αποτελούν και συστατικό των μεμβρανών μας. Οι ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός έχουν οριστεί σύμφωνα με το ισοζύγιο ζώτου, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση ή έλλειψή του στον οργανισμό. Η πρωτεϊνική λοιπόν πρόσληψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 10 με 35% της ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τις πρωτεΐνες είναι ότι αποτελούνται από αμινοξέα. Συνολικά, για τη σύνθεσή τους χρειάζονται 20 αμινοξέα, από τα οποία 8 θεωρούνται απαραίτητα γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει και πρέπει να προσλαμβάνονται από την τροφή, 6 θεωρούνται ήμι απαραίτητα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα συνθέσουν και 6 μη απαραίτητα αφού συνδύθεται από τον οργανισμό. Στην πράξη, τα ζωικά τρόφιμα όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα αυγά παρέχουν στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα και αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες. Ενώ τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά, επειδή είναι ανεπαρκής απαραίτητα αμινοξέα, αποτελούν τις ατελείς πρωτεΐνες. Τελευταίο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το λίπος, το οποίο αποτελεί μια εξίσου σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αφομοίωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, δηλαδή των βιταμινών α, δ, ε και κ. Μεγαλύτερο μέρος των λιπιδίων αποτελούν τα λιπαρά οξέα, τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια και αποτελούν δομικά συστατικά των λιπιδίων. Ένας άλλος τρόπος και πιο οικείος σε όλους εμάς για την ταξινόμηση αυτών είναι αυτός που αφορά το είδος των δεσμών που έχουν. Υπάρχουν λοιπόν τα γνωστά σε όλους μας ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουμε. Τα μονοακόρεστα τώρα λιπαρά οξέα απελευθερώνονται στον οργανισμό όταν υπάρχει ανάγκη για παραγωγή ενέργειας. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την άλλη, ο οργανισμός δεν είναι ικανός να τα συνθέσει, γι' αυτό πρέπει να τα προσλαμβάνει από την τροφή του. Από την άλλη, τα κορεσμένα λιπαρά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, συνηθίζουν να αυξάνουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Το λίπος, καθώς είναι παρεξηγημένο, δεν θα πρέπει να αποτελεί λιγότερο από το 20 με 35% της συνολικής ενεργειακής μας πρόσληψης. Κάποιες πρόσφατες μελέτες, μάλιστα, συστήνουν αύξησή του μέχρι και στο 40%. Πηγές πρόσληψης του λίπους για τον οργανισμό αποτελούν τροφές όπως το ελαιόλαδο και τα έλαια γενικά, το βούτυρο, η μαργαρίνη, η ξηρή καρπή και τα ζωικά τρόφιμα.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μία κατηγορία αυτή των φυτικών ινών, η οποία εμπεριέχεται στα μακροθρεπτικά συστατικά. Οι φυτικές ίνες περιλαμβάνουν τη λιγνίνη και τους υδατάνθρακες εκείνους, οι οποίοι δεν πέπτονται και δεν απορροφούνται στο λεπτό έντερο. Η μη απορρόφηση τους αυτής στο λεπτό έντερο προσφέρει στον οργανισμό διάφορες ευεργετικές ιδιότητες, όπως η καθυστέρηση της κένωσης του στομάχου, η δέσμευση βαρέων μετάλλων και άλλες. Στις φυτικές ίνες ανήκουν οι κυταρίνοι, οι ημικυταρίνες και οι πεκτίνοι, ενώ ο οργανισμός της προσλαμβάνει μέσω των φρούτων, των λαχανικών, των οσπρίων, των δημητριακών και των ξηρών καρπών. Τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, περίπου πάνω από 3%. Οι συστάσεις για κατανάλωση φυτικών ινών είναι 25 γραμμάρια την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια την ημέρα για τους άντρες, ενώ μια γενική σύσταση είναι αυτή που αφορά τα 15 γραμμάρια την ημέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως οι τιμές που αφορούν τη δυτική πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών προσαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ή τυχόν παθήσεις που μπορεί να έχουμε. Ποια είναι τώρα τα μικροθρεπτικά συστατικά? Ένα από τα πιο σημαντικά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν είναι άλλο από το νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο που πρέπει απαραίτητος να προσλαμβάνει, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στον ανθρώπινο οργανισμό και φτάνει σε περιεκτικότητα το 60% του βάρου σώματος. Βοηθάει στην πρόσληψη διάφορων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για να διατηρείται σταθερή η ομοιόσταση των κυττάρων και ο αγκιακός τους όγκος, ενώ αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται τελικά μέσα στον οργανισμό. Το νερό έχει μηδενική θερμιδική αξία, επομένως η κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους και να αντικαταστήσει τα ανθρακούχα ποτά, τα οποία έχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, κάνοντας τον καλύτερο σύμμαχο για τον οργανισμό μας. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού σε νερό είναι για τους άντρες στα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες στα 2,7 λίτρα την ημέρα. Μη σας τρομάζει όμως αυτό το νούμερο, καθώς οι πηγές πρόσληψης του νερού είναι τα διάφορα ροφήματα όπως χυμή, καφές, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι, το φαγητό και το πόσιμο νερό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ημέρα μας, το 35-54% του προσλαμβανόμενου νερού είναι μέσω του καθαρού πόσιμου νερού, το 49-63% μέσω των ροφημάτων και το 19-25% μέσω του φαγητού μας. Έπειτα, στα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν όλες οι βιταμίνες. Οι βιταμίνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικές ενώσεις, τις οποίες ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει. Σε αντίθεση με τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες δεν έχουν καμία θερμιδική αξία. Είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, αφού συμβάλλουν σε διάφορες μεταβολικές λειτουργίες και η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα για τον οργανισμό. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες βοηθούν στη μεταφορά ενέργειας και στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών, ενώ οι λιποδιαλυτές βιταμίνες αποτελούν μέρος των βιολογικών μεμβρανών και βοηθούν στη σύνθεση κάποιων ενζήμων. Η βιταμίνη Α, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, Ε και η βιταμίνη K είναι αυτές που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει ισορροπία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές.
Στις πρώτες ανήκουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η βιταμίνη C, ενώ στις λιποδιαλυτές οι υπόλοιπες. Τέλος, στα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν τα ανόργανα στοιχεία. Τα ανόργανα στοιχεία αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέπει να τα προσλαμβάνει καθημερινά μέσω της διατροφής του. Κάποια από τα ανόργανα στοιχεία βρίσκονται στον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, ενώ κάποια άλλα σε μικρότερες, γι' αυτό και ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Τέλος, άλλα βοηθούν στη σωστή διατήρηση των υγρών στα διάφορα τμήματα του οργανισμού και χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρολίτες. Στα ανόργανα στοιχεία ανήκουν το ασβέστιο, το ιώδιο, το μαγνήσιο, το σελήνιο, ο σίδηρος, το φολικό οξύ, το νάτριο, το κάλιο και άλλα.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι πολύ απλή. Η σημασία του να προσλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική. Αποφύγετε λοιπόν στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος δίαιτες οι οποίες αποκλείουν την κατανάλωση κάποιων από αυτά, καθώς αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου επιβλαβές για τον οργανισμό και δεν θα του παρέχει όλη την ενέργεια και τη θρέψη που χρειάζεται. Θυμηθείτε ότι πιο εύκολος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε όλα όσα χρειάζεται χωρίς να κάνετε υπερβολές είναι το πιάτο της διατροφής, σύμφωνα με το οποίο το μισό του πιάτου σας θα πρέπει να αποτελείται από λαχανικά και το υπόλοιπο μισό τόσο από πρωτεΐνες όσο και από υδατάνθρακες. Και φυσικά, κύρια πηγή λίπους, να αποτελεί το αγαπημένο μας ελαιόλαδο. Μία έξυπνη αλλά και γρήγορη ιδέα για σνακ σήμερα είναι οι ριζογκοφρέτες. Επιλέξτε σκέτες ή με γεύση ριζογκοφρέτες και συνδυάστε τις με τυρί χαμηλό σε λιπαρά ή με κάποιο βούτυρο από καρπούς. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να τις καταναλώνουν γιατί θεωρούν πως δεν έχουν καμία απολύτως γεύση. Αν όμως προσθέσουμε κάτι μικρό και θρεπτικό ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν το πιο νόστιμο γεύμα της ημέρας μας. Ακολουθήστε με στο Instagram ως διατροφισολόγος και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διατολόγος-διατροφολόγος για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που θέλετε να προτείνετε για να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο παντεχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πηχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσκητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της

0: μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου καλλιάσαν τα επί Θεών ζώντα, και γάρ του Θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών ουσιάν εαυτή, ουθίσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του λαθμόνο των τόπων ονέθετο, και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσουν τεκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μην δεσαυλέσου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά ο Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψες των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζωός εις εμάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγλισαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξον όλη την ημέραν. Έφραν την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και υπηκής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιός εν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα εμφύησας, ήξου και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήσον με Κύριε Θεοδό σου και πορεύσον εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου ότι φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω να είσαι Κύριο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνες ζήτησαν την ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου εκτίμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβρυψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς ημιών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι σε Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
1: Πείσον με τεμού Σημειών εις αγαθών και ιδέτους ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι σε Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Του Δαβίδ την κυνήραν, Πάτρε μιμούμενος, εν εκκλησία οσίων προσάβης άσμα κενών. Όσο φως η φυγητής του Θείου Πνεύματος, σίγα ρευρώνησα σημείν τα της χάριτος οδάς και λόγων δικαιοσύνης, Ανδρέα Πατέρων Κλέος, προσωτηρίαν των ψυχών ημών. Και νυν και αϊκέ στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και Σταύρους υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήθεις ως έβρισσα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αθημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον μας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάς της ασθενείας ημών, εν και εν του ονοματού σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο των

Θαλπίσας τρανός, τα θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστής το κόσμο, τη λαυγή αισθητός, το φωτί λαμπούμενος, της τριάδος Ανδρέα όσιε, όθεν πάντες βούμενση, μη πάυση περισβεύανε το πάντα ημών. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον

Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών σωτηρίαν δι' της επαγγελίας των ομολόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον την ζωή ημών που στα συντολά σου, τα ψυχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψους κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καθαντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τ' ακούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνω.

0: Ιησού μας. Αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποιείς σας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τσαρτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμαστην εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευθοσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδεση τα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Όποιον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουν συνόρ και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνο θεμελίωσας αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραν στην αναμέσον των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσωση φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη.

ανθρώπου στηρίζει, χορτές τίσωε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρε του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης.

Σκύμνι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας φύσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαχορεύονται, δράκων ούτως ονέπλε.

Σου, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις εκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Υιοι ανθρώπων έως πότε βαρικάρδιοι, ειν ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι αθαυμάστουσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εισακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τις καρδίες ημών, επιδεσκείτε ημών, κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξει ημίν τ' άγαθα, εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φρουσίνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτόν επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι σοι Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε, σύνεση κραυγής μου, πρόσχη στη φωνή της δεησεώς μου, ο βασιλέτς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξουμε Κύριε, το πρωί εισακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψε με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι. Που παρικήσεις η πουνιερευόμενος, που δε διαμενούς η παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εσάς πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι στον οίκον σου. Προσκυνήσου προς ναών Άγιών σου εν φόβου σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενωπιών σου την οδόν μου. Ότι ουκέστηνε το στόμα τη αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος σου λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδουλειούσαν. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάντουσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των εσεβιών αυτών έξουσον αυτούς, ότι παρεπίκρανα σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε, επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκέστη εν το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδη της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσο καθεκάς την νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν. Ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του πλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάκους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου επισήλθησα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κηρύσσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν χερσή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρασε των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστή το δι πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, τους όλους τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλευε πόνον και έθεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις γόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημώνος, θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ σώματος νηπίων και θυλαζόντων κατεκτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου το καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας άσυ εθεμελίου σας. Της έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσε αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνουσε αυτόν και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

Κατεξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους η λαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπερι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου.

0: η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Ο Άγιος Παΐσιος και η μέρημνά του για τους νέους. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Το θέμα της απόψινής εκδηλώσεως έχει να κάνει με την μορφή, την προσωπικότητα και την φυσιογνωμία όχι ενός αγνώστου προσώπου, ενός τόσο γνωστού κατά τα τελευταία θα έλεγα χρόνια, ιδιαιτέρως μετά την επίσημη αγιοκατάταξη του προσώπου αυτού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο πλέον της Εκκλησίας μας και δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Πατρός ή του Γέροντο όπως το ξέραμε και τώρα του Αγίου πλέον Παϊσίου του Αγιορείτου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται εγώ να πω κάτι για το ποιος ήταν ο Όσιος Παΐσιος. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Έχουν υποθεί τόσα πολλά. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Και είναι ευρέως γνωστός της πάση από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλυτέρους. Και όπως έλεγε μάλιστα ο ίδιος, όταν πολλές φορές τον ερωτούσαν για αυτή την ακτινοβολία του προσώπου του και κυρίως του ονόματός του, ο ίδιος έλεγε ότι ο μεγαλύτερος, λέει, κίνδυνος για μένα είναι το όνομά μου. Αυτό φοβάμαι. Έχοντας πλήρη επίγνωση του εαυτού του και γεμάτος ταπείνωση, έλεγε λοιπόν ότι φοβόταν το όνομά του, αλλά το όνομά του, εκείνος από σεμνότητα μπορεί να το φοβόταν, αλλά όμως για μας τελικά το όνομα του Πατρός Παϊσίου είναι ένα όνομα το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινο στόμα, ανθρώπινα χείλη που να μην το έχουν προφέρει. Δεν θα πω περισσότερα. Ξέρετε ήδη από την ανακοίνωση ότι εκείνος που θα ασχοληθεί με την προσωπικότητα του Πατρός του Οσίου Παϊσίου είναι ένας καταξιωμένος ομιλητής, ένας εξαίρετος κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο γνωστός σε πολλούς και από τον ναό που υπηρετεί στον Άγιο Ελευθέριο της Οδού Αχαρνών, αλλά και από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και δεν είναι άλλος από τον παριστάμενο απόψε εδώ, τον αγαπητό αδελφό, τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, τον οποίον και καλωσορίζουμε στην ενορία μας και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του απόψε εδώ, του οποίου το θέμα, όπως ήδη έχετε διαβάσει στις ανακοινώσεις, έχει να κάνει με ένα λεπτό κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν είναι άλλο από τα νιάτα. Η σχέση του Πατρός του Αγίου Παϊσίου με τους νέους και η αγάπη του για τους νέους. Και θα έλεγα ότι τόσο ομιλών, όσο πιστεύω και οι παριστάμενοι εδώ πατέρες, αλλά και πολλοί από εσάς, τουλάχιστον τους άνδρες, που είχαμε την εξαιρετική ευλογία, αλλά και χαρά να τον γνωρίσουμε, το Γέροντα Παΐσιο, ενώσο ζούσε, στο κελί του, εκεί στο κελί της Παναγούδας, αυτό το υπαίθριο πανεπιστήμιο, όπως ονομαζόταν εκείνα τα ξύλινα κούτσουρα που ήταν έξω από το κελί του, όντως οι πληθείς των προσερχομένων στο κελί του ήταν νέα παιδιά. Και όταν έβλεπε, αναφέρουν οι συγγραφείς των πολλών βιβλίων, αλλά και εμείς το είχαμε διαπιστώσει, όταν έβλεπε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να είναι έξω από το κελί του, άφηνε την ησυχία του και πάντοτε με πολύ λαχτάρα, με περισσή αγάπη, γιατί ήξερε τι απασχολούσε τις καρδιές των νέων αυτών παιδιών. Ήξερε τι προβληματισμοί υπήρχαν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά τους, ήξερε τις νεανικές τους ανησυχίες, ήξερε την αβεβαιότητα της ζωής και του μέλλοντός τους και προσπαθούσε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο να ησυχάσει τις νεανικές τους ανήσυχες καρδιές και πάνω απ' όλα να ενσταλάξει την δική του αγάπη. Γιατί ο Όσιος Παΐσιος, όπως το ξέρουμε οι πάντες, ήταν όντως ο άνθρωπος της πολλής και αφιδόλευτης, της πάταλης αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας μιλήσει απόψε την σχέση του Αγίου Παϊσίου με τους νέους, τα νέα παιδιά. Τον ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι η απόψινή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε, θα λέγαμε, και με έναν φορέα καινοφανή, ας με επιτραπεί έκφραση να πω, το Σωματείο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι εμφορούμενοι από ζήλο και αγάπη για την Εκκλησία, αλλά κυρίως για αυτές τις μεγάλες αξίες της πατρίδος μας, του ελληνισμού, που δυστυχώς είναι τραυματισμένες στην εποχή μας, δυστυχώς έχουν υποβαθμιστεί, υποβαθμίζονται και πάνε να παραθεωρηθούν από πολλούς. Για αυτές λοιπόν τις αξίες και τα ιδανικά της πίστεως και της φυλής, αυτό το σωματείο, τα μέλη που το ίδρυσαν, έχουν ως σκοπό μέσα από τις διοργανούμενες από το σωματείο τους ομιλίες, εκδηλώσεις, τις εκδόσεις τους που είναι αξιόλογες, το περιοδικό τους, και απόψε είναι παρόντα εδώ ανάμεσά μας αρκετά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, τους οποίους από τη θέση αυτή και εξ ονόματος όλων τους ευχαριστώ και για την συνδιοργάνωση, την παρουσία τους και την κινητικότητα την οποία και εκείνοι έδειξαν στην πραγματοποίηση της απόψινής μας εδώ εκδηλώσεως. Να ευχαριστήσω επίσης το τηλεοπτικό κανάλι Αχελώος, το οποίο απόψε καλύπτει τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα μεταδοθεί όπου βέβαια υπάρχει η εμβέλειά του, δεν ξέρω εγώ, στην περιοχή της Αθήνας, μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε λοιπόν τη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού Αχελώς, που καλύπτει απόψε τηλεοπτικά όλη την εκδήλωση και θα προβληθεί σε χρόνο που το κανάλι ξέρει, μέσω του διαδικτύου όσοι μπαίνετε θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Να ευχαριστήσω την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Νταού Πεντέλης, τις μοναχές οι οποίες μας τιμούν απόψε εδώ με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε και να μεταφέρετε τη γερόντισσα τον σεβασμό μας και τον χαιρετισμό. Όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και βλέπω ότι είστε πάρα πολλοί και νέοι και από άλλες ηλικίες, ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε προς την Εκκλησία, την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, και θέλω να πιστεύω ότι ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας αποζημιώσει όλους, τον οποίο λοιπόν και παρακαλώ να έρθει στο βήμα και να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται παλαμάκια, δεν πειράζει. Μέσα στο ναό δεν χειροκροτούμε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια του πατρός και αδελφού Τίτου, του Πανοσιολογιάτου, του Αρχιμανδρίτου, που βρίσκεται εδώ ως προεστός σε αυτόν τον ναό, τους σεβαστούς πατέρες, τα εκλεκτά μέλη της Ανωμένης Ρωμιοσύνης και όλους εσάς που είχατε εδώ σήμερα την αγάπη να έρθετε, να ακούσουμε κάτι πηγαίο, κάτι ευλογημένο από τον Όσιο Παΐσιο, τον οποίο αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε. Φυσικά, η ομιλία μας αυτή δεν καθίσταται εκ του αντικειμένου της επιστημονική, αλλά θα έλεγα περισσότερο έχει ως σκοπό να φτάσει στην καρδιά, να είναι μια καρδιακή σήμερα κατανόηση των όσων θα ακούσουμε με την χάρη και τη φώτιση του Θεού μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην εποχή του πνευματικού αυγμού, της ξηρασίας δηλαδή που διαρκόμεθα, μας αξίωσε ο εν τριάδι Θεός μας να ζήσουμε από κοντά, να συναναστραφούμε, να ακούσουμε διδαχές ευλογημένες, απλές και καταληπτές από άνθρωπο Άγιο εν ζωή, από γόνο ευλογημένης Καλλιελαίου, τον Όσιο Παΐσιο των νέων τον Αγιορείτη. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον γνώρισαν. Πολλοί είναι εκείνοι που έγραψαν ολόκληρα βιβλία για το πρόσωπο και την όλη ποιοτή του. Πάμπολοι ήταν εκείνοι και εμείς ακόμα που τον ακούσαμε και τον είδαμε από κοντά, που μας χάιδεψε τα κεφάλια και τις πλάτες μας, ακόμη και τα χέρια μας, μα πάρα πολλοί τον χάρηκαν και τον ευχαριστήθηκαν οι νέοι, τα παιδιά. Και αυτό γιατί ο Όσιος Παΐσιος ποτέ του δεν γέρασε, ποτέ του δεν μεγάλωσε με τα ανθρώπινα και κοσμικά κριτήρια, γιατί κράτησε βαθιά μέσα στην ζωή του παιδιόθε ότι η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει στα παιδιά, γίνεστε ως τα παιδεία. Έπασχε ειλικρινά για τον κάθε νέο άνθρωπο, για κάθε παιδί που τον πλησίαζε, αλλά και για όλη την νεολαία που επηρεασμένη από τα σχήματα του κόσμου τούτου, τον σειρμό της μόδας και της μάστιγας των ποικίλων εξαρτήσεων, εξαιτίας της απομάκρυνσης των ανθρώπων από τη βάση και το νόημα της χριστοκεντρικότητας, αλλά και της θεώσεως, οδηγείται η νεολαία μας στην καταστροφή και στην δαιμονοπληξία. Για τον λόγο αυτό, η προσευχή του πάντοτε στρεφόταν και γύρω από τους νέους και στο πώς οι νέοι θα μπορέσουν με τον Χριστό. Τα ιερά μυστήρια της εξομολόγησης, της Θείας Ευχαριστίας, αλλά ταυτόχρονα ζυμωμένα με την Ιερά Παράδοση, να αποκτήσουν τα πνευματικά εκείνα αντισώματα, ώστε να παραμένουν όρθιοι πνευματικά και να μην γίνονται βορά όλων εκείνων που λυσαλέα αγωνίζονται με πρωτοστάτη τον χερέκακο διάβολο, να πετύχουν την πτώση και τη συστράτευση στο άρμα της δαιμονικής κρεπάλης. Όσιος Παΐσιος, ο γέροντάς μας λειτουργούσε με γνώμονα μόνον το φιλότιμο, κάτι που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί από τη ζωή μας. Πρώτος αυτός έδειχνε το παράδειγμα σε όλους μας. Πώς μπορούμε την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη, να ασχολούμεθα περισσότερο με τα νιάτα και να δίδουμε περισσότερο χρόνο και κόπο προκειμένου να μεταδώσουμε σε αυτά τα βλαστάρια τον Χριστό μας και την Εκκλησία Του. Συνήθιζε για πολλές ώρες και μάλλον με τα μέτρα τα δικά μας ατελείωτες να δέχεται στο κελάκι του την Παναγούδα, χρήστες ουσιών, ναρκωτικών, νέα παιδιά παρασυρμένα από την αδιαφορία των γονέων και των οικείων τους, λέγοντας με συμπόνια, τα καημένα τα παιδιά δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία χρηστεύεται μόνη της. Έδινε λοιπόν πολύ χρόνο στους νέους. Και αυτό το ενδιαφέρον του, αυτό το φιλότιμό του ξυπνούσε μέσα στις πονεμένες και παρασυρμένες ψυχές των νέων το δικό τους δόσιμο για εκείνον,
που αφιέρωνε χρόνο για αυτούς και που θυσίαζε την προσωπική του ξεκούραση για την αγάπη του πάσχοντος συνανθρώπου. Για τον λόγο αυτό βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους. Τους κέρδιζε με την αφιδόλευτη αγάπη του και κατόπιν τον εμπιστεύονταν. Έπαιρναν τις συμβουλές του ως αληθινά θεραπευτικά φάρματα και εκτός του ότι όσα τους έλεγε τα δέχονταν ασυζητητοί, πετύχαινε να τους συνδέει με τον Χριστό και όχι με το πρόσωπό του. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε πολύ σωστά ως ασυρματιστής του Θεού. Όσιος δεν χάριζε στους νέους μόνο την προσωπική του παρουσία με το να τους δέχεται, αλλά κατάφευγε στην προσευχή, την καθημερινή του ολονυκτία, προσευχόμενος για τους νέους και για την επιστροφή τους. Η προσευχή αυτή του Οσίου Παϊσίου λειτουργούσε σαν πομπός. Όσο ο Όσιος Παΐσιος προσευχόταν για τα νέα παιδιά, τόσο η προσευχή του, εκτός του ότι φαινόταν ότι ευαρεστούσε τον Θεό μας, αλλά από την άλλη έφευγε η προσευχή του και περιεκύκλωνε τις ταλέπορες και παραστρατημένες ψυχές των νέων και τις χάιδευε από μακριά με την επίμονη συχνότητά της. Πράξη που δυστυχώς δεν γίνεται ούτε από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών αυτών, των πονεμένων, που πολλές φορές αντί να προσφέρουν θυσία, κόπο, αγρυπνία και νηστείες για τα ίδια τα παιδιά τους, τρέχουν μόνο να βρουν γέροντες και γερόντισες να τους αναθέσουν το διακόνημα της προσευχής για τα παιδιά τους και οι ίδιοι επισυχασμένοι ότι έπραξαν το καλύτερο, επαναπάγονται στους άλλους. Λείπει δυστυχώς το φιλότιμο και η θυσιαστική αγάπη. Πολλοί με την θερμουγό προσευχή του Οσίου Παϊσίου έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι Όσιος Παΐσιος έδιδε αληθινή φιλότιμη προσευχή. Καθημερινά λοιπόν τον επισκέπτονταν στην Παναγούδα πάρα πολλοί νέοι που ήταν αναρχικοί, παραστρατημένοι, ψυχασθενείς, μπερδεμένοι, απελπισμένοι μέχρι αυτοκτονίας. Όσος τους βοηθούσε με τις πολλές του πρακτικές συμβουλές να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους και να μετανοήσουν. Κάποτε έσκυψε και έδεσε τα κορδόνια από τα παπούτσια σε νέο που η εμφάνισή του ήταν ατιμέλητη. Σε κάποιον άλλο ναρκωμανή έδιωχνε τις μύγες που τον ενοχλούσαν

να γαλινεύει και να επουλώνει, να καθησυχάζει και να ζωντανεύει εσωτερικά τη μετάνοια και την επιστροφή προς το αρχέτυπον, την ίδια στιγμή που πεπειραμένοι πνευματικοί απεμπολούσαν από κοντά τους με τον λάθο τους χειρισμό, ιδιαίτερα τους νέους. Όσοι τους νέους τους συμβούλευε να εξομολογηθούν. Ο ίδιος δεν ήταν πνευματικός, καθότι δεν είχε ιεροσύνη. Ήταν απλός μοναχός. Αλλά αυτό δεν τον κόλλιε να προετοιμάζει όλους για την εξομολόγηση. Τους ναρκωμανείς τους συμβούλευε να απασχολούνται έστω και σε μια μικρή εργασία. Και πράγματι πόσο σοφά κατανοούσε ο Όσιος ότι η εργασιοθεραπεία είναι τόσο απαραίτητη, όχι μόνο για τα ναρκωτικά, αλλά και για όλα τα ψυχικά νοσήματα που τόσο απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους μας. Συνιστούσε απλά πράγματα στους ναρκωμανείς. Τι τους έλεγε? Να τρώτε, τους έλεγε, καρότα. Και τους έδινε και άλλες πρακτικές συμβουλές για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Δεν είμαι ειδικός να πω με τα λόγου γνώσεως αν το καρότο τους βοηθούσε να κόψουν τα ναρκωτικά. Εκείνο όμως που κατανοώ καλά ως εξομολόγος είναι ότι ο Όσιος έστω και με την συμβουλή του καρότου πετύχαινε να εγγίζει τις καρδιές των νέων, να ασχοληθεί μαζί τους, να τους πει κάτι, να τους δώσει λίγο χρόνο επικοινωνίας, κάτι που τόσο στερούνται οι νέοι από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δεν αρκούνταν μόνον σε αυτό, αλλά και προσπαθούσε να τους βρει και τόπους κατάλληλους για την απεξάρτηση. Κάποια μοναστήρια και κάποιους πνευματικούς ανθρώπους τους συνεβούλευσε με τον τρόπο του να δημιουργήσουν τέτοιες μονάδες απεξάρτησης. Τους ναρκωμανείς τους βοηθούσε τόσο πολύ, ώστε σύντομα ερχόταν τοποθούμενο. Πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στην κοινωνία και δημιούργησαν οικογένειες. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του, από το οποίο υπέφερε και όλη η οικογένειά του, αν και μέσα του είχε μια αμυδρή και ακαθόριστη εικόνα για τον γέροντα Παΐσιο, αποφάσισε να στηρίξει σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να το κόψω», σκεπτόταν καθώς κατηφόριζε προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε Όσιος Παΐσιος, του είπε χαμογελώντας, «Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα». Και του έβαλε στη κούφτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στον Όσιο Παΐσιο. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφερναν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και φοβόταν η επιθυμία να ξανακαπνίσουν. Ήταν ο τρόπος της προσφοράς, της αγάπης του ξεχωριστός από οποιονδήποτε ηδήμονα που θα μιλούσε για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα του τσιγάρου. Άλλωστε πάνω στα πακέτα γράφεται ότι το τσιγάρο οδηγεί στον θάνατο. Αλλά περισσότερο βοηθούσε, ως φαίνεται, αυτό που δεν φαίνεται. Γιατί αυτό που δεν φαίνεται σε κάποιον ο οποίος αγωνίζεται και προσεύχεται είναι η προσευχή, η οποία δεν χρειάζεται ούτε να τη διαφημίσουμε, αλλά ούτε και να την εξεστομίσει αυτός ο οποίος την πράττει. Όσιος Παΐσιος είχε μια μαεστρία να πλησιάζει τους ανθρώπους και περισσότερο φυσικά τους νέους για τους οποίους ομιλούμε. Είχε ένα έφυπο χιούμορ, τους αρχικά περίεργους που τον πλησίασαν για να δουν κοντά του κάτι παράξενο.

0: εκπληκτικό, τους πείραζε με ό,τι μπορούσαν να κατανοήσουν. Όπως συνέβη με τρεις νέους που τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους κάνει ένα θαύμα. Τότε ο Όσιος που διέκρινε ότι μπορεί να τους αγρέψει στον αληθινό δρόμο του Θεού, τους είπε: «Καθίστε βρε παιδιά ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι στα πλάγια, και θα σας κόψω τα κεφάλια σας και μετά θα σας ξανατοποθετήσω, μόνο να είστε λίγο ένας μακριά από τον άλλον, για να μην μπερδέψω τα κεφάλια σας». Τότε φοβισμένοι προφανώς οι νέοι του είπαν ότι δεν θέλουν τέτοιο θαύμα. Αυτό και μόνο στάθηκε αληθινή ευκαιρία να τους πλησιάσει ο Όσιος και να τους εξηγήσει πώς λειτουργεί το θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ίσως και όλοι μας, δεν γευόμαστε την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούμε τον κόπο. Δύσκολος ο κόπος και ο μόχθος για την αγάπη του Χριστού μας. Μπήκε μέσα μας η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το ρωμαϊκό φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα, λέει ο Όσιος Παΐσιος, όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπισαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί του δίνεται η ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί, μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοπιάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν τις εξετάσεις τους χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν το πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». «Γιατί», μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει? Δηλαδή την τεμπελιά να ευλογήσει ο Θεός? Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν τα πιάνει, τότε θα τον βοηθήσει ο Θεός». Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Οι περισσότεροι νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου των πλησίων, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Για να προσθέσω κι εγώ, δεν σκέφτονται όχι τους πλησίων, αλλά δεν σκέφτονται ούτε την ίδια την οικογένειά τους. Και όσο τους βοηθάς, τόπο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται, δυσκολεύονται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι τα λέπορα παιδιά, δεν είναι ένα και δύο, και με ρωτούν: «Τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη. Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» «Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται ούτε και να τρώει. Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος, την πλήξη. Έτσι βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει, έστω και λίγο, και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις. Έλεγε και Όσιος Παΐσιος πώς επηρεάζονται σήμερα τα παιδιά μας από τις παρέες. Γέροντα, πώς συμβαίνει ένας νέος, ενώ από παιδί ζούσε πνευματικά και είχε φιλότιμο να φτάσει σε σημείο να παραστρατήσει τελείως. Ας μην κρίνει κανείς. Είναι πολλοί παράγοντες που επιδρούν. Τα παιδιά που ζουν κοσμικά, απρόσεκτα, ελέγχονται όταν βλέπουν τα άλλα που ζουν αγνά πνευματικά και θέλουν να τα παρασύρουν. Μια φορά, λέει Όσιος, προχωρούσαν στον δρόμο δύο παιδιά. Το ένα κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε μέσα σε έναν λάκκο με λασπόνερα και έγιναν τα ρούχα του όλο λάσπες. Μόλις πήγαν παραπέρα, έσπρωξε τον φίλο του και τον έριξε σε έναν λάκκο για να λασπωθεί, γιατί ένιωθε άσχημα να είναι αυτός λασπωμένος και εκείνος καθαρός. Οι παρέες πολύ επηρεάζουν τα παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός είχα μέσα στην φύση μου την αγάπη. Ξεκινούσα να πάω κάπου με τα ζώα και κοίταζα να βάλω τον ένα επάνω στο ζώο, να βάλω και τον άλλον, να πάρω και τον μικρό μου αδελφό στον ώμο. Μια φορά ένας αδελφός μου σκότωσε ένα πουλάκι και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και τον μάλωσα. Πήρα μετά το πουλάκι και το έθαψα με κλάματα. Εκείνο το διάστημα έκανα παρέα με παιδιά της ηλικίας μου. Πηγαίναμε στο δάσος, προσευχόμασταν, διαβάζαμε συναξάρια, νηστεύαμε. Μετά οι μητέρες τους άρχισαν να μην τα αφήνουν να έρχονται μαζί μου. «Μη κάνετε παρέα με αυτόν», τους έλεγαν, «θα σας χτυκιάσει». Οπότε με άφησαν και νιώθα μόνος. Με κορόιδευαν κιόλας, καλό καιρό από εδώ, με έλεγαν καλό καιρό από εκεί, μου είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Έφτασα κάποτε σε σημείο που δεν μπορούσα να αντέξω την κοροϊδία. Τότε είπα κι εγώ, θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι. Άρχισα λοιπόν να κάνω παρέα με μεγαλύτερα παιδιά, πήρα λάστιχα και έκανα σφενδόνα. Πρώτα έβαζα δίθεν σημάδι μόνο με τη σφενδόνα, ύστερα πήρα σφάγια και είχα γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά μόλις σκότωσα ένα πουλάκι και το είδα σκοτωμένο, συνήλθα αμέσως. Πέταξα και τα λάστιχα και τα σκάφια. «Εσύ έκλαιγες», είπα, «όταν ο αδελφός σου σκότωσε ένα πουλάκι και τον μάλωσες που το σκότωσε. Και τώρα πού έφτασες? Σκοτώνεις πουλιά και σιγά σιγά θα φτάσεις να σκοτώνεις και ζώα». Πράγματι, αν συνέχιζα έτσι, θα προχωρούσα στο κυνήγι ζώων και μετά θα τα έγδερνα κιόλας. Από μια ευαισθησία, σε τι κακότητα μπορεί να φτάσει κανείς αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από κακές παρέες. Ενώ οι καλές συντροφιές πολύ βοηθούν. Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος, όπως βλέπει τη διαστροφή των άλλων, έτσι μπορεί να δει και την αρετή του και να την μιμηθεί. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο για έναν άθεο φοιτητή, ο οποίος πήγε πριν από πολλά χρόνια και πλησίασε τον Όσιο Παΐσιο. Έχει μεγάλη σχέση αυτό, γιατί σήμερα πολλοί λένε ότι είναι άθεοι, δηλαδή δεν πιστεύουν στο Θεό. Με την ένταση του απαιτητικού αναζητητή μου δήλωσε ότι είναι άθεος, που όμως θα ήθελε πολύ να πιστέψει, αλλά δεν μπορούσε. Χρόνια προσπαθούσε και αναζητούσε χωρίς όμως αποτέλεσμα. συνομίλησε με καθηγητές και μορφωμένους, αλλά δεν ικανοποιήθηκε η δίψα του για κάτι σοβαρό. Άκουσε για μένα και αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου την υπαρξιακή του ανάγκη. Ο νέος συζητεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας, κύριο Νικόλαο. Μου ζήτησε μια επιστημονική απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού. «Ξέρεις ολοκληρώματα ή διαφορικές εξισώσεις?» τον ρώτησα. «Δυστυχώς όχι», μου απαντά. «Είμαι της φιλοσοφικής». «Κρίμα, διότι ήξερα μια τέτοια απόδειξη», είπα εμφανώς αστειευόμενος. Ένιωσε ανίκανα και κάπως σιώπησε για λίγο. «Κοίταξε», του λέω, «συγγνώμη που σε πείραξα λιγάκι, αλλά ο Θεός δεν είναι εξίσωση, ούτε μαθηματική απόδειξη. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα τον πίστευαν. Να ξέρεις, αλλιώς προσεγγίζεται ο Θεός. Έχεις πάει ποτέ στο Άγιον Όρος? Έχεις ποτέ συναντήσει κανέναν ασκητή?» «Όχι, Πάτερ, αλλά σκέπτομαι να πάω. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Αν μου πείτε, μπορώ να πάω και αύριο. Ξέρετε κανένα μορφωμένο να πάω να το συναντήσω?» Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα αθεΐας στο παιδί μας, εκείνο που αναζητούμε οι γονείς περισσότεροι είναι να βρούμε έναν μορφωμένο σώνη και καλά άνθρωπο για να στείλουμε το δικό μας παιδί να μιλήσει και να διαλεχθεί μαζί του. «Τι προτιμάς?» λέει ο πατήρ Νικόλαος. «Μορφωμένο που μπορεί να σε ζαλίσει ή Άγιο που μπορεί να σε ξυπνήσει?» «Προτιμώ τον μορφωμένο», συνεχίζει. «Τους φοβάμαι τους Αγίους. Η πίστη είναι υπόθεση της καρδιάς. Για δοκίμασε με κανέναν Άγιο. Πώς σε λένε?» ρωτώ. «Γαβρίλ», μου απαντά. «Τον έστειλα σε έναν ασκητή. Του περιέγραψα τον τρόπο πρόσβασης και του έδωσα τις δέωσες εξηγήσεις και οδηγίες πώς θα φτάσει στην Παναγούδα. Κάναμε και ένα σχεδιάγραμμα. Θα πας», του είπα, «και θα ρωτήσεις το ίδιο πράγμα. Είμαι άθεος», θα του πεις, «και θέλω να πιστέψω, θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως του Θεού». «Φοβάμαι, ντρέπομαι», μου απαντά. «Γιατί ντρέπεσαι και φοβάσαι τον Άγιο και δεν ντρέπεσαι και φοβάσαι εμένα?» ρωτώ. «Πήγαινε απλά και σε λίγες μέρες πήγε και τον βρήκε. Περίμεναν κι άλλοι τέσσερις καθισμένοι σε κάτι κούτσουρα», όπως μας είπε προηγουμένως ο πατήρ Τίτος, «σε αυτό το υπέροχο υπαίθριο σαλόνι. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γαβρίλ. Βρήκε δειλά την θέση του, δεν πέρασαν περισσότερο από 10 λεπτά και η συνομιλία του γέροντα με τον νεαρό τελείωσε. «Τι γίνεστε, παιδιά?» ρωτάει. «Έχετε πάρει κανένα λουκουμάκι? Έχετε πιει λίγο νεράκι?» «Ευχαριστούμε, γέροντα», απήντησαν με συμβατική κοσμική ευγένεια. «Έλα εδώ», λέει απευθυνόμενος τον Γαβρίλ, «και ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους, θα φέρω εγώ το νερό, πάρε εσύ το κουτί αυτό με τα λουκούμια και έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό. Καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα Αγγέλου και να είναι άθεος? Αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει. Ο φίλος μας κόντεψε να πάθει έμφραγμα από τον αποκαλυπτικό εθνιδιασμό. Πού γνώρισε το όνομά του? Ποιος του αποκάλυψε το πρόβλημά του? Τι τελικά ήθελε να του πει ο γέροντας? Πάτερ, μπορώ να σας μιλήσω λίγο? Μόλις που μπόρεσε να ψελίσει. Κοίταξε τώρα, σουρουπώνει. Πάρε το λουκούμι, πιες και λίγο νεράκι και πήγαινε στο πιο κοντινό μοναστήρι να διανυκτερεύσεις. Πάτερ μου, θέλω να μιλήσουμε, δεν γίνεται? Τι να πούμε, ρε παλικάρι, για ποιο λόγο ήρθες? Στο ερώτημα αυτό ένιωσα αμέσως να ανοίγει η αναπνοή μου, αφηγείται. Η καρδιά μου να πλημμυρίζει από πίστη. ο μέσα μου κόσμος να θερμαίνεται, οι απορίες να λύνονται χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, δίχως καμία συζήτηση, χωρίς την ύπαρξη μιας ξεκάθαρης απάντησης. Γκρεμίστηκαν μέσα μου αυτομάτως όλα τα αν, τα γιατί, τα μήπως, και έμεινε μόνο το πώς και το τι από εδώ και μπρος. Ό,τι δεν του έδωσε η σκέψη των μορφωμένων, του το χάρισε ο ευγενικός υπαινιγμός ενός Αγίου, από φύτου μόλις της τετάρτης τάξης του Δημοτικού. Οι Άγιοι είναι πολύ διακριτικοί. Σου κάνουν την εγχείρηση χωρίς αναισθησία και δεν πονάς. Σου κάνουν τη μεταμόσχευση χωρίς να σου ανοίξουν την καρδιά, την κοιλιά. Σε ανεβάζουν σε δυσπρόσιτες κορυφές χωρίς τις σκάλες της κοσμικής λογικής. Σου φυτεύουν την πίστη στην καρδιά χωρίς να σου κουράσουν το μυαλό. Πολλοί νέοι είχαν μια ανησυχία για το πώς θα αποκατασταθούν. Πολλοί είναι αυτοί οι νέοι που θέλουν να τακτοποιηθούν. Οι γέροντα ρώτησαν στον Όσιο, η ανησυχία ενός παιδιού για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέπτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του, φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την διαστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Γνωρίζω παιδιά που αγαπούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και τις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα για την δουλειά τους, τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον και με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια αν έχουν αποφασίσει την έγαμη ζωή, ή αυτό το «ή» μας πονάει πολύ, ή να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα και θα τους αναπαύει, αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς η έγαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι και θα νιώσουν ανάταξη. Και τώρα μπαίνω σε ένα πιο δύσκολο κεφάλαιο, αλλά έχει πολύ σχέση με το φιλότιμο της Εκκλησίας μας. Γιατί η Εκκλησία φαίνεται πολλές φορές να ακολουθεί έναν δρόμο διγλωσίας όταν δεν προσέχουμε πολύ ποιος είναι ο πνευματικός μας, πώς τον επιλέγουμε, και εκεί μπορεί λίγο να μπρεχτούμε μέσα σε αυτό που θα ακούσουμε. Για να δούμε πόσο βουτυγμένος ήταν ο Όσιος Παΐσιος μέσα σε όλη την πατερική διδαχή, αλλά μέσα και σε όλη την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, στο θέμα να περάσουν οι νέοι τη ζωή τους με την αγνότητα. Αυτό σήμερα με τίποτα δεν μπορεί να συζητηθεί. Σήμερα που το αγνό θεωρείται ανώμαλο, και το ανώμαλο θεωρείται αγνό στην κοινωνία, συγκρούεται η διδαχή της Εκκλησίας μας με τον τρόπο με τον οποίο περνούμε όλοι μας. Και αυτός ο τρόπος τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι γιατί η Ορθόδοξη Ανατολή, στην οποία είμαστε εμείς από την ημέρα της βαπτίσεώς μας ενταγμένοι, συγκρούεται με τον δυτικό πολιτισμό, με την Δύση, που έρχεται να μας αλλάξει το καθεστώς μας. Για δείτε λιγάκι, πριν ξεκινήσω να πω αυτό το ευαίσθητο σημείο στην ομιλία μου, να πω ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός ανήκει στην Ανατολή. Πάει σιγά γιατί βιάζεται. Πιστεύει στο Θεό, λατρεύει τον Θεό, ζει την ασκητική βίωση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Θα ήταν εύκολο σήμερα, αδελφοί μου, να πούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε μέσα στα σπίτια μας στολισμένο ένα χοντρομπαλά Άγιο Βασίλη με τα κόκκινα αυτά ρούχα που φοράει. Δυνάμεθα εμείς να μην στολίσουμε το σπίτι μας με αυτούς τους αγιοβασίλειδες τους ξενόφερτους? Στολίζονται τα σπίτια μας με ασκητές Αγίους, όπως είναι ο δικός μας Άγιος Βασίλειος, ο ασκητής, ο οποίος έχει τα μάγουλά του ρουφηγμένα από την άσκηση μέσα, έχει το σαρκείο του ταπεινωμένο και διδάσκει με την παρουσία του και τις βασιλιάδες που έκανε, όχι γιατί έκανε ένα ακτιβιστικό έργο, αλλά γιατί ζούσε την ασκητικότητα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί λοιπόν να ζήσει κάποιος ως χριστιανός ορθόδοξος, όχι μόνο στο λόγο, αλλά αν δεν ζήσει στο πνεύμα της Εκκλησίας, ό,τι μας δίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και αν δεν το ζήσει αυτό, θα είναι ένα κακέκτυπο, όπως κακέκτυπα σήμερα παρουσιαζόμαστε όλοι μας έμπροσθεν του Θεού μας, όταν θα αποκαλυφθούμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι, διότι η πορεία του βίου μας έχει αλλοιωθεί από άλλο φρόνημα, το οποίο μας επιβάλλεται και εκόντες άκοντες το υιοθετούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό ξέρετε, κατά βάση η ορθόδοξη διδαχή που στηρίζεται πάνω στο Φιλότιμο δεν έχει καμία σχέση με τον δυτικό πολιτισμό. Γιατί ο Ορθόδοξος Χριστιανός δίνει και σήμερα που ομιλούμε τη μάχη του. Ο κάθε ένας από εμάς δείχνει το ρωμαϊκό φιλότιμό του σε όποιους δυτικούς μηχανισμούς επιβάλλονται στην καθημάσια Ανατολή, μόνο που δυστυχώς εμείς ξεχνούμε ότι ανήκουμε κάπου αλλού. Και όταν ακολουθούμε κάτι άλλο, αυτό το άλλο δεν μας εκφράζει, δεν είναι δικό μας, είναι αλότριο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα έχει αλλοιωθεί η κοινωνία μας και η ποιότητά μας της πίστεώς μας. Για παράδειγμα, γιατί σήμερα εμείς που περάσαμε τη μεγάλη δύσκολα χρόνια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί τα παιδιά μας δεν βρίσκονται τόσο κοντά στο Θεό μας? Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τόσο κατηχημένοι όσο θα έπρεπε για να διδάξουμε τα ίδια τα παιδιά μας? Γιατί προσδοκούμε σήμερα εμείς οι Έλληνες που χάσαμε λιγάκι το φιλότιμό μας, γιατί προσδοκούμε τα παιδιά μας να μάθουν την ορθόδοξη κατήχηση στο σχολείο, που τώρα φέρει το μάθημα των θρησκευτικών και από πριν από λίγες ημέρες αναλαμβάνει άλλο όνομα της θρησκεολογίας? Γιατί αυτό να το αφήνουμε σε κάποιους αδαείς και εμείς να μην μπορούμε στα παιδιά μας να διδάξουμε την ορθόδοξη πίστη μας? Γιατί παρότι είμαστε ορθόδοξοι, ορθή δόξα, μας λείπει η ορθή πράξη. Εύκολα μιλάμε, αλλά δύσκολα πράττουμε. Και επειδή έλειψε το παράδειγμα που είναι το φιλότιμο το πνευματικό, χάθηκε το φιλότιμο, γιατί δεν ξύπνησε κανείς γονέας το πρωί να κατευθύνει το παιδί του και την οικογένειά του ολόκληρη στην Εκκλησία, μας έπιασε το χουζούρι, μας έπιασαν οι πολλές ξεκουράσεις και οι πολλές δραστηριότητες που πρέπει το παιδί μας οπωσδήποτε να συμμετέχει μέσα στην κοινωνία, αλλά ένα ξεχάσαμε. Να ενώσουμε το παιδί μας με το Θεό μας. Και αυτό το βάρος δεν μπορούμε να το ρίξουμε πουθενά αλλού εκτός από τον ίδιο τον εαυτό μας. Καταλήγω σε αυτή την μεγάλη παρένθεση που άνοιξα για να πω ότι το φιλότιμο μέσα κρύβει έναν παράγοντα που λέγεται μετάνοια και ο οποίος χάθηκε αυτός ο παράγοντας σήμερα. Από τους μεγαλύτερους μέχρι το μικρότερο, βάζει ένα παιδάκι, κάνει τη ζημιά, ζήτα συγγνώμη, δεν το ζητάει εύκολα. Πόσο περισσότερο ο μεγάλος, ο οποίος δεν έχει ταπεινωθεί ποτέ και δεν έχει διδάξει το παιδί του να κάνει τη ζωή της μετανοίας και τη ζωή της συγγνώμης. Γι' αυτό και σήμερα θα ταλαιπωρούμεθα μέχρι να αντιληφθούμε που βρίσκεται το φιλότιμο της μετανοίας για να βγούμε από τα αδιέξοδα τα οποία οδηγήσαμε εμείς, την οικογένειά μας που σήμερα διαλύθηκε, την κοινωνία μας που σήμερα αποσυντέθηκε και γενικά τις σχέσεις μας που πάγωσαν τόσο πολύ που όταν περπατάμε μάλλον θυμίζει η παρουσία μας κατάψυξη παρά ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα. Για να μπω λοιπόν στο θέμα της αγνότητας που είναι πολύ λεπτό, ήρθαν λέει ο Όσιος 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις». Και εγώ της είπα, θα ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά. Καλά δεν της είπα? Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες, τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους. Δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. Τι να κάνω πάτερ, με ρωτούν. Ο ταβερνιάρης, της λέω, έχει φίλο του τον Μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Τα πίνουν μαζί, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν. Και έτσι θα κερδίσετε και χρόνο από τη ζωή σας. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία, που έχει επιπλέον και την σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην κάνει διάκριση ου και ένι άρσεν και θήλη. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται τη νεότητα. Τώρα τι μιλάμε? Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τόσο βαθιά, τα οποία στο τέλος θα πούμε τι λες βρε παπά εσύ. Αυτά δεν γίνονται όπως οι περισσότεροι διατηνόμεθα και λέμε. Μου είχε λέει διηγηθεί ο γέρο Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της Μονής στο ψάρεμα, γιατί η Μονή συντηρείται από την Αλία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει, την ταλέπορη, και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στον δόκιμο μοναχό με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο δόκιμος Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του. Γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Και πετάχθηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ πηγάδι. Μας θυμίζει κάτι αυτό από την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο μου φαίνεται, ο οποίος όταν του όρμησε η γυναίκα του Φαραώ, τι έκανε? Έφυγε γυμνός. Προτίμησε να τρέχει γυμνός παρά να μείνει και να αμαρτήσει. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς καν να βραχεί. Ενώ πετάχτηκα, μου έλεγε, με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη και μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνισε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιον τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Δυστυχώς ούτε και συναξάρια διαβάζουμε σήμερα για να βοηθήσουμε με το φιλότιμο τα παιδιά μας ή να εθίσουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν κάτι από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αφού εμείς δεν ξέρουμε, τι θα διδάξουμε? Αφού πολλοί από εμάς θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε διαβάσει μια φορά στη ζωή μας την Αγία Γραφή. Μια φορά. Σαν χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, μια φορά όταν θα παραδώσουμε την ψυχή μας να έχουμε διαβάσει τουλάχιστον και να ξέρουμε τι λέει η πίστη μας στον γραμμένο λόγο του Χριστού μας. Για να μην πω για την Ιερά Παράδοση εκεί πέρα, γιατί αυτή πια είναι τόσο ζυμωμένη με δυσιδαιμονία και πρόληψη που για να ξεκαθαριστεί θα πρέπει να τρίβουν εκατομμύρια άνθρωποι τη σκουριά που βρίσκεται πάνω για να λάμψει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Σε όλα τα επιστητά, σε όλα τα μυστήρια, τα έχουμε εξευτελίσει μέσα στις εκκλησίες μας. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο να θυμίζει από την αγάπη του Χριστού μας, που μας έδωσε τα μυστήρια για να μας αγιάζει. Εμείς κολλαζόμαστε σήμερα με όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνουμε με το πρόσχημα του θρησκευτικής βαπτίσεως, με το πρόσχημα του θρησκευτικού γάμου, για να διατείνεται τώρα ο Σατανάς και να μας λέει ότι είναι ακριβώς ο θρησκευτικός γάμος, είναι ακριβή η θρησκευτική βάπτιση, γιατί εμείς κάναμε καραγκιόζμπερντε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό περισσότερο μας βολεύει σήμερα. Δεν βολεύει εμάς, βολεύει κάποιον άλλον ο οποίος μας εισηγείται να κάνουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και αναπαυόμαστε εμείς σήμερα οι λεγόμενοι φιλότιμοι χριστιανοί σε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Και έχουμε την αίσθηση ότι με αυτούς τους τρόπους που ακολουθούμε ευαρεστούμε τον Θεό μας. Δεν τον ευαρεστούμε. Το φιλότιμο εφόσον χάνεται, δεν μπορούμε να μπούμε πιο βαθιά για να πιστέψουμε αληθινά τον Θεό μας. Ο Χριστός μου, αδελφοί, δεν ζητάει πολλά πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τιποτένια πράγματα περιμένει από εμάς. Άλλωστε, ο Θεός δεν περιμένει ούτε την προσευχή μας, ούτε τα τάματά μας, ούτε τους κόπους και τις νηστείες μας. Εμείς τα χρειαζόμαστε αυτά. Ο Θεός είναι πάνω από αυτά πολύ ψηλά. Μου έλεγε ένας νέος όταν πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα. Τι θα έλεγε σήμερα κάποιος που σήμερα θα ακούσει αυτόν τον λόγο? Θα τα χαζός θα έλεγε. Και είπε, τι είπε? Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω, δεν ήρθα για έρωτα εδώ. Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Είδε με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε. Άλλος χρόνια αγωνίζεται να κάνει άσκηση μεγάλη και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε τον Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε, λέει, την Αγία Μαργέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε και μια μέρα έτσι και είδε τόσα πράγματα. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους τα παιδιά. Ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάσταση. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κρατήσει ο άνθρωπος βαθιά μέσα ριζωμένο τον Χριστό στην καρδιά του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους καταφρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή μας την πορεία, αυτό μας το ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας, αυτό το ταξίδι, σε μια προσπάθεια να αντλήσουμε πολύτιμους μαργαρίτες, πολύτιμους θησαυρούς από την σοφία των βιβλικών κειμένων. Μία σοφία που πράγματι συμβάλλει και βοηθάει τον άνθρωπο όχι μόνο στο να επιτελέσει και να πραγματώσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, που είναι βέβαια αυτή η πορεία μας προς το καθομοίωση, είναι η καταχάριν αγιότητα, αλλά συγχρόνως, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένα, να βρει πολύτιμα εφόδια, πολύτιμους οδηγούς στην αντιμετώπιση των καθημέρα προβλημάτων. Καθώς, όπως έχουμε πει και άλλοτε, η ιδιότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος προσλαμβάνει ανάλογα την εποχή, τη συγκυρία, τη στιγμή ή τον χώρο μέσα στον οποίο δρά και ενεργεί, αλλά είναι μία ταυτότητα στην πραγματικότητα. Είναι μία ή μάλλον η μόνη έκφραση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μία, επαναλαμβάνω, ιδιότητα, αλλά είναι έκφραση ζωής, είναι έκφραση της όντως ζωής. Την περίοδο αυτή, με τη χάρη του Θεού και την πολύτιμη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμήνευσαν θεοπνεύστως τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ασχολούμαστε ερμηνευτικά, κάνοντας μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα κείμενα αυτά, με την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, ήδη μπήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. και είδαμε τον ιερό συγγραφέα να μεταβαίνει σε ένα άλλο θέμα συγγενικό του προηγούμενου και μας εισάγει στο ζήτημα της γλώσσας, δηλαδή των λεγόμενων, αυτά που λέει ο άνθρωπος και πώς αυτά, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, συμβάλλουν στην σχέση μας με τον συνάνθρωπο και βέβαια στη σχέση μας με τον Θεό. Στις συναγωγές των Ιουδαίων, όποιος ήθελε να μιλήσει, ανέβαινε στο βήμα. Η ίδια ελευθερία υπήρχε και στην αρχή στις χριστιανικές συναθρήσεις. Φαίνεται όμως πως από τη μεγάλη προθυμία μερικών να γίνουν από μόνοι τους διδάσκαλοι των άλλων, είχε δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία μία κατάσταση όχι μόνο άτακτη, αλλά και κακών ερμηνεών και συμβουλών, όπως εξυπονοεί ήδη ο Ιάκωβος σε άλλα σημεία της επιστολής του και τα έχουμε δει ήδη, υπενθυμίζω στην αγάπη σας και μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά χωρία στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19ο στίχο και στον 26ο. Βέβαια και ο Παύλος ασχολήθηκε με αυτή την ακαταστασία στην πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους και μάλιστα βλέπουμε την ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στο 10ο κεφάλαιο στους στίχους 26 έως 31. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ιάκωβος και αναφέρεται στο ζητούμενο αυτό και μας λέγει πως δεν πρέπει κανείς να γίνεται διδάσκαλος, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι διδάσκαλοι θα λάβουμε πιο μεγάλη τιμωρία. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζων κρίμα λειψόμεθα. Δηλαδή προσέχτε εσείς που θέλετε να γίνετε διδάσκαλοι, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδάξουν και τον λαό του Θεού θα έχουν αυστηρότερα κρίση από τον Θεό, διότι σημαίνει ότι για να διδάσκουν γνώριζαν, έχουν ευθύνη τι διδάσκουν στον λαό του Θεού, αν αυτό που διδάσκουν είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Λόγου του Θεού και βέβαια εάν πράττουν σύμφωνα με όσα διδάσκουν. Γιατί όλοι φταίμε σε πολλά. Πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες, είδαμε στο δεύτερο στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας. Αν κάποιος δεν φταίει στον λόγο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Ο πιστός λοιπόν, κατά τον Απόστολο και συγγραφέα της επιστολής, πρέπει να ελέγχει τα λόγια του για να μην κριθεί. Όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει ολόκληρη τη ζωή του. Και για να επικυρώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή ο ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να δώσει μία σειρά παραδειγμάτων ή εικόνων που επιβεβαιώνουν τα λεχθέντα του. Πριν μπούμε στην συνέχεια πια του κειμένου στον τρίτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου, υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας πως σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα εδώ πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός εάν θέλει να έχει την ιδιότητα του διδασκάλου. Και αυτό γιατί όπως είπαμε η διδασκαλία χρειάζεται χάρισμα Θεού, πείρα χριστιανικής ζωής, καρπούς και άνωθεν σοφία. Δηλαδή το χάρισμα της διδασκαλίας δεν είναι ένα χάρισμα το οποίο αποκτάται μόνο από τις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι αποτέλεσμα συνέργειας, συνεργασίας, καθώς ο άνθρωπος αυτός, ο διδάσκαλος, χαριτώνεται και από το Πνεύμα το Άγιο και θεοπνεύστος μπορεί να διδάξει το λαό του Θεού. Μόνο αυτοί που καλούνται από περιστάσεις που έχει οικονομήσει η Θεία Πρόνοια και έχουν υπέρ αυτών την καλή μαρτυρία των πιστών της Εκκλησίας, μόνο αυτοί και από την Εκκλησία όταν καλεστούν πρέπει να οδηγούνται πάνω στην διδασκαλική έδρα. Αυτό θα λέγαμε σήμερα μας θυμίζει μέσα στην Εκκλησία ακριβώς την παρουσία των ιερέων αλλά και των λαϊκών στελεχών που έχουν αναλάβει το έργο το διδακτικό μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι οι θεολόγοι και οι κατηχητές, που είναι άμεσοι συνεργάτες των ποιμένων στο διδακτικό έργο, στην διδασκαλία δηλαδή του Ευαγγελίου. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σημείωση, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί πολλές φορές εγκυμονεί ο κίνδυνος και η τάση από καλή προαίρεση, μπορώ να πω, ενίοτε ίσως και από εγωιστική. Αλλά θέλω να βλέπω πάντοτε την καλή πλευρά, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση αυτή, την καλή πλευρά των πραγμάτων. Πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μια αλφα πνευματική ζωή, έχουν έναν πνευματικό στη ζωή τους που τους καθοδηγεί και τους συμβουλεύει, που μελετούν το Ευαγγέλιο, τα κείμενα των Πατέρων, πολύ εύκολα αναλαμβάνουν το ρόλο του διδασκάλου στον άλλον. Εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Άλλο συμβουλεύω τον αδελφό μου και άλλο διδάσκω τον αδελφό μου. Αυτό μέσα στην Εκκλησία είναι ξεκάθαρο. Το έργο της διδασκαλίας το έχουν οι ποιμένες. Ο λαϊκός, εκείνος δηλαδή που δεν είναι κληρικός, δεν είναι ποιμένας, δεν διδάσκει τον αδελφό του, αλλά το συμβουλεύει. Γιατί πολλές φορές η διάθεση διδασκαλίας μπορεί να κρύβει μία εγωιστική διάθεση, μία διάθεση, επιτρέψτε μου να πω, και λίγο φαρισαϊκή, να δείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από εσέναν που συμβουλεύω και διδάσκω. Πρέπει αυτή την παγίδα, χριστιανοί, να την προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί τότε κινδυνεύουμε ακριβώς να πέσουμε στην ίηση, στην έπαρση και στον εγωισμό. Και νομίζοντας ότι πάμε να κάνουμε καλό, εν τέλει να κάνουμε κακό όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στον αδελφό που πάμε να συμβουλεύσουμε, που πάμε να διδάξουμε. Γι' αυτό είπα λοιπόν, συμβουλεύουμε με διάκριση, όχι δημοσίως, όχι με διάθεση κατάκρισης και κρίσης, αλλά αγάπης και καταλλαγής. Δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί επαναλαμβάνω, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, πολύ εύκολα μπορεί να μπει ο πειρασμός αυτός. Ο χριστιανός είναι και αυτός διδάσκαλος μέσα στον κόσμο. Πώς? Όχι με τον λόγο, αλλά με την πράξη, με την παρουσία του, με τον τρόπο με τον οποίο ζει, δρά και ενεργεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χριστιανός γίνεται και αυτός απόστολος του Ευαγγελίου, όχι όμως με τα λόγια αυτή τη φορά, αλλά με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του. Η απάντηση στο γιατί είπα αυτό, γιατί είναι έτσι, να είναι ότι είναι χριστιανός και γι' αυτό έχει αγάπη για τον άλλον και γι' αυτό έχει καταλλαγή και γι' αυτό, ενώ αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, είναι χαρούμενος και φωτεινός και υπομένει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και γίνεται παράδειγμα και για τον άλλον, που βασανίζεται και δεν βρίσκει παρηγορία και τρόπο να αναπαυθεί. Έτσι ο χριστιανός γίνεται κήρυκας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο, με την πράξη του, με την ζωή του, με την καθημερινότητά του. Και χρειάζεται, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός που αναλαμβάνει το έργο του διδασκάλου θα έχει μεγαλύτερη καταδίκη και τιμωρία. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όταν μιλάμε για καταδίκη και τιμωρία θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι τιμωρός, δεν σημαίνει ότι ο Θεός καταδικάζει, θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Είναι εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να γίνονται αντιληπτά και κατανοητά στον άνθρωπο, αλλά έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται ο Θεός να καταδικάσει κανέναν, να κρίνει κανέναν, γιατί μόνος του ο άνθρωπος κρίνεται και καταδικάζεται από τη συμπεριφορά του. Ό,τι εκλαμβάνουμε πολλές φορές ως τιμωρία Θεού δεν είναι τιμωρία Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων επιλογών μας, που ο Θεός επιτρέπει, παραχωρεί να συμβούν στη ζωή μας ως ίστατο μέσο παιδαγωγίας. Όταν δηλαδή μία, δύο, τρεις, με διαφόρους τρόπους ο Θεός σου υποδεικνύει το σωστό και εσύ επιμένεις να κάνεις το λάθος, θα λέγαμε ότι άρει φαινομενικά τη χάρη του και αφήνει να γευτείς τον καρπό των επιλογών σου, τον πικρό καρπό των επιλογών σου. Και αυτό ο άνθρωπος το εκλαμβάνει ως τιμωρία, ως κρίση Θεού. Αλλά γνωρίζουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι ακόμα και την ημέρα της κρίσεως, τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθει ο Θεός να κρίνει τους ανθρώπους, καθώς ήδη οι άνθρωποι, βλέποντας τον ερχόμενον Θεό μέσα στην δόξα Του, ανάλογα με την συνείδησή τους και τα έργα τους, θα σταθούν δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή θα κρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και θα ξέρουν μπροστά στην θέα του Θεού αν είναι δίκαιοι ή άδικοι, και θα ξέρουν πού να σταθούν, και έτσι θα γίνει ο διαχωρισμός των δικαίων από τους αμαρτωλούς, όπως μας αποκαλύπτει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο αλλά και μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος διδάσκει θα έχει να δώσει μεγάλο λόγο ενώπιον του Θεού, εάν αυτά που είπε ήταν σύμφωνα με αυτά τα οποία διδάχτηκε από την Εκκλησία, και βέβαια αν τα τήρησε αυτά. Γιατί? Γιατί και η επίδρασή τους πάνω στο εκκλησίασμα είναι μεγάλη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εννοεί αυτούς που διδάσκουν χωρίς να έχουν έργα και διδάσκουν σαν προτερήματά τους αυτά που δεν είναι προτερήματα. Αλλά και άλλοι ερμηνευτές των γραφών, όπως ο Οικουμένιος, αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να αποφύγει την τιμωρία αυτός που είναι αμαρτωλός και διδάσκει με τη γλώσσα όσα δεν έχει μάθει εκ πείρας. Πολλές φορές θυμάμαι έναν μακαριστό καθηγητή που είχαμε στην Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε προσέχετε όταν θα ομιλείτε και όταν θα κηρύτετε να μην κουνάτε το δάχτυλο του χεριού δεικτικά. Γιατί κάθε φορά που θα βλέπετε το δάχτυλο να σηκώνεται και να δείχνει τον αδελφό,

λάθος αυτή τη στιγμή, όπου αναφέρει εκείνα τα ουέι εμείς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, που ακριβώς καταδεικνύει την υποκρισία των διδασκάλων και των ερμηνευτών των γραφών που άλλα διδάσκουν και αλλιώς πράττουν και ζουν, αλλά ταυτόχρονα δεν επαναπαύει και δεν δικαιολογεί τον λαό που βλέποντας τα λάθη των γραμματέων, των φαρισαίων, των διδασκάλων, επιλέγουν να μην κάνουν τίποτα. Θυμηθείτε τι λέγει και στο λαό. Αλλά κι εσείς μην επαναπαύεστε. Αυτά που σας διδάσκουν να τα πράτετε. Αυτά που κάνουν να μην πράτετε. Επομένως μας φέρνει και εμάς τους υπόλοιπους ενώπιον των ευθυνών μας ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον λόγον του Θεού όπως διδάσκεται, ασχέτως αν πολλές φορές αυτός ο οποίος μας το διδάσκει πόρο απέχει από την επαλήθευση των λεγόμενων του. Δεν πρέπει δηλαδή να ζητάει ο άνθρωπος δικαιολογίες για την πνευματική του επανάπαυση στη λανθασμένη συμπεριφορά του άλλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει σχέση, όπως είπαμε, με το προηγούμενο κεφάλαιο. Απ' τη μία έχουμε την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης, έλλειψη ταπεινοφροσύνης και ζωντανής πίστης, και εδώ τώρα την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο ιερός συγγραφέας, αναφερόμενος στους δασκάλους και τονίζοντας την σοβαρότητα της ευθύνης την οποία έχουν, χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Μίζον, κρίμα, λυψόμεθα. Επειδή είναι και αυτός διδάσκαλος, από ταπεινοφροσύνη περιλαμβάνει και τον εαυτό του στους αμαρτωλούς που θα καταδικαστούν. Η αμαρτία είναι σε όλους και παντού, αλλά η πιο εύκολη, η πιο συχνή αμαρτία, την οποία τονίζει εδώ ο ιερός συγγραφέας, βρίσκεται στην γλώσσα. Γι' αυτό και η διδασκαλία είναι πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα για όσους είναι αυτοκαλεσμένοι διδάσκαλοι. Απόδειξη αλάνθαστου πνευματικού και ηθικού χαρακτήρα είναι η διεύθυνση της γλώσσας. Για να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην θέση του ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να μας δώσει μία σειρά παραδειγμάτων που ακριβώς θέλει να δείξει ότι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι συμβαίνει και στο ζήτημα της γλώσσας. Για παράδειγμα, θα διαβάσουμε σε λίγο το κείμενο και θα δούμε να μας λέει ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η ασήμαντη φωτιά που κατακαίει. Αυτή σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Ωστόσο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να δαμάσει τα άγρια θηρία, όμως δεν μπορεί να δαμάσει τη γλώσσα του. Και γίνεται τότε δηλητήριο θανάτου και όργανο ευλογίας και κατάρας. Τούτο όμως δεν πρέπει να συμβαίνει με τους πιστούς. Αυτοί πρέπει να είναι σοφοί και επιστήμονες, με καλή αναστροφή, χωρίς ζήλο και κακία. Καθώς η αληθινή σοφία προέρχεται εν τέλει από τον Θεό και είναι αγνή, ειρηνική, γεμάτη έλεος και αγαθούς καρπούς. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πως είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στον τρίτο στίχο του κεφαλαίου. Συνεχίζουμε την ανάγνωση, όπως κάνουμε πάντοτε, από το πρωτότυπο, δίδοντας και την ερμηνευτική του απόδοση, και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική του προσέγγιση. Η ενότητα που μας απασχολεί στη συγκεκριμένη στιγμή, που αναφέρεται στην αχαλήνωτη γλώσσα και στην προσοχή την οποία πρέπει να δίνει ο άνθρωπος στα λεγόμενά του, είναι από τον πρώτο στίχο έως και τον δωδέκατο, και ιδιαίτερα θα προσπαθήσουμε να δούμε σε αυτήν την σημερινή μας συνάντηση και στην επόμενη τους πρώτους 8 στίχους, ίσως και τους 12 εάν προλάβουμε, όπου αναφέρεται ακριβώς στο ζήτημα αυτό. Διαβάζω λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχο,

0: δούμε κι εμείς τι μας λέγει ο ιερός συγγραφέας. «Είδε τον ύπον τους χαλινούς, εις τα στόματα βάλωμεν, προς το πίθεστε αυτούς ημίν και όλον το σώμα αυτών μετάγομεν. Ιδού και τα πλοία, τελικά αυτά όντα και υπό σκληρών ανέμων ελαυνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούλεται. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού, ο λίγον πυρ, ηλικήν ύλην ανάπτει». Ας δούμε πρώτα αυτούς τους τρεις στίχους, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους. Διαβάζουμε λοιπόν και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου. «Και για να πιστείτε, λέει ο Ρώσος συγγραφέας, ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε, βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας, και έτσι με το χαλινάρι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία, αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι, το πιδάλιο, και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να, λίγη φωτιά πώς φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση». Στους στίχους αυτούς ο συγγραφέας έχει σκοπό μέσω της σύγκρισης της γλώσσας με το χαλινάρι των αλόγων, με το πιδάλιο του πλοίου, καθώς και με την μικρή φωτιά που ανάβει μεγάλη πυρκαγιά, και πως κάτι πιο ατίθασο από την φύση που δάμασε ο άνθρωπος, να παρουσιάσει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης της γλώσσας για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, εφόσον με τη γλώσσα κυρίως επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας. Είναι πολύ δυνατά τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιεί εδώ ο ιερός συγγραφέας ακριβώς για να δείξει. Είδαμε το χαλινάρι των αλόγων, το πιδάλιο των πλοίων και την φωτιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιάκωβος μεταχειρίζεται εικόνες και παρομοιώσεις που καταφέρνουν να παραστήσουν ζωντανά πόσο φοβερό είναι αυτό το μικρό μέλος του σώματός μας. Η ορμή και οι άγριες και ατίθασες δυνάμεις φαίνονται καθαρά και στα τρία παραδείγματα εναντίον των οποίων ο άνθρωπος πρέπει να παλέψει. Και στη πνευματική ζωή, ανάμεσα σε ορμές και πάθη της ζωής μας, σωματικά και αμαρτωλά, που μας πρόχνουν εδώ και εκεί, πρέπει τόσο άγρυπνα, τόσο δυνατά και εύστοχα να διευθύνουμε τη γλώσσα μας, ώστε αγάπη, ειρήνη και έλεος να ασκεί στις σχέσεις της με τους συνανθρώπους μας σε μια πορεία που οδηγεί πάντοτε στη Βασιλεία του Θεού. Όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βουλείται. Βλέπουμε το παράδειγμα του πιδαλίου και μας λέγει ότι οδηγείται το καράβι από το μικρό αυτό τιμόνι, το πιδάλιο, που πάει όπου θέλει ο πιδαλιούχος που το διευθύνει, ώστε η ορμή, η ίδια δυνατή και ασυγκράτητη θέληση από τη μεριά του ανθρώπου, θα αντιταχθεί στις φυσικές δυνάμεις και θα νικήσει, θα οδηγήσει την γλώσσα εκεί που πρέπει. Είναι αυτό δυνατόν, θα αναρωτηθούμε. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. «Τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Όπως λοιπόν λέει ο ιερός συγγραφέας, βάζουμε στο στόμα του αλόγου το χαλινάρι για να τον πειθαρχήσουμε, έτσι πρέπει να βάλουμε χαλινάρι πνευματικό στη γλώσσα μας για να ελέγξουμε τον λόγο μας, αλλά και να κατευθύνουμε όλο μας το σώμα. Όπως το μικρό πιδάλιο ελέγχει το πλοίο και το πάει εκεί που θέλει ο καπετάνιος, έτσι και η γλώσσα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε τα λεχθέντα να είναι προς όφελος και όχι προς πειρασμό, σκανδαλισμό και διατάραξη της εν Χριστώ ειρήνης της κοινωνίας των ανθρώπων. Όσο μια μικρή φλόγα, μια μικρή σπίθα μπορεί να κάψει ολόκληρο δάσος, έτσι και η γλώσσα, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να κάψει τα πάντα. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυγή. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, το οποίο όμως καυχιέται με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Η γλώσσα λοιπόν μεγαλαυγή, με αυθάδια δηλαδή, καυχιέται ότι κάνει πολλά και τρανά και δυστυχώς τα κάνει. Αλλά τι είδους είναι αυτά που κάνει, εξαρτάται από τον άνθρωπο που την έχει και κατά πόσον την προσέχει. Η γλώσσα μεγαλαυγή, όχι μόνο διότι καυχάται πολλά, αλλά και διότι πράγματι κατορθώνει μεγάλα. Η εικόνα της πρόκλησης της πυρκαγιάς από μικρή φλόγα που αναφέρει εδώ στον 5ο στίχο ο Ιερός Συγγραφέας απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τους μεγάλους κινδύνους τους οποίους μπορεί να προκαλέσει καμιά φορά ακόμη και ένα μικρό ολίσθημα της γλώσσας. Και θα συνεχίσει ο Ιερός Συγγραφέας και θα συνεχίσουμε και εμείς μαζί του την επόμενη φορά να μιλάει για τον κόσμο της αδικίας. Έναν κόσμο της αδικίας που δεν είναι άλλος από τον παρόντα κόσμο, στοιχείου του οποίου είναι και το πυρ. Και η γλώσσα είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Γι' αυτό και θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα πολύ παραστατικά να παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, θα μας πει ο Ιερός Συγγραφέας, δηλαδή των όλων άνθρωπων. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά, την ίδια ώρα και ημέρα. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Εβδομικοστών τρίτων. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδυασμός και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάροι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να συζητήσεις με το εμφανιστέν είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθεν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό, πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση. Πάλι ορίζουν οι πατέρες, πάλι με ήττα, ότι είναι η παράταξη μια σύσης προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήττα. Πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθώς μες στην ψυχή και το οποίο από την πολλή συνήθεια έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών, το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο. Το δεύτερο όχι και τόσο. Το δε τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλη, την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες. Η εχμαλωσία πάλι διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες. Και αλλιώτικα όταν πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρούς λογισμούς. Το πάθος, τέλος, για όλους, είτε τακτοποιείται με την ανάλογη μετάνοια, είτε τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση.

Εκείνος λοιπόν που αντιμετωπίζει με Νικηφόρα και με απάθεια, αντιμετωπίζει Νικηφόρα και με απάθεια το πρώτο, δια μιας περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν οι πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μια άλλη έννοια λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αποκαλείται παραρρυπισμός του νοός. Αυτή η έννοια παρευθύς, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερο οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφθάστος, σε πολλούς δε και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δε κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με έναν επαίσθητο βλέμμα ή άγγιγμα χεριού και άκουσμα μελωδίας, χωρίς καμία έννοια και σκέψη, να πορνεύει εμπαθώς η ψυχή. 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι πονηροί λογισμοί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δε δεύτεροι έχουν ως στήριγμα της γνώμης τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές από μια γλυκύτατη όψη, από ένα άγγιγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή οι λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά». Για όλα αυτά, όποιος μπορεί, ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν επιγνώση. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλότητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε, οι γνώσεις δεν είναι κτήμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλότης. Ο θώραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων.

75. Ορισμένα πάθη αρχίζουν από μέσα και εκδηλώνονται στο σώμα, άλλα δε αντιστρόφως. Σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο, συμβαίνει συνήθως το δεύτερο, ενώ σε εκείνους που ζουν το μοναχικό βίο, το πρώτο, αφού λείπουν οι αφορμές. Εγώ δε γι' αυτό το ζήτημα λέγω, θα ζητήσεις τους κακούς σύνεση, αλλά δεν θα την έβρεις. 76. Αφού γνωριστούμε πολύ εναντίον του δαίμονος, ο οποίος είναι σύζυγος της πυλού, δηλαδή της σαρκός μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νηστείας και το ξύφος της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμονα αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνει σε μολυσμούς, γαργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθως το παθαίνουν περισσότερο από όλους όσοι υποτάσσονται στο δαίμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί ως εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφης μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγνίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δεν σκέπτονται οι ταλέποροι το γραφικό λόγο. Τι γαρ έχεις, ο ούκα έλαβες δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξ εταίρων συνεργίας και ευχής. 1 προς Κορινθίους, 4 κεφάλαιο, στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν, και αφού νεκρώσουν αυτόν τον όφη με πολύ ταπεινοφροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους.

0: αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά κι αυτοί να εκδηθούν τους δαρματίνους χιτώνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον επινίκιο ύμνο της αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια. Ματθαίος ΚΑ 15. Εάν βέβαια εκδηθέντες δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθωότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό. Και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικώς εναντίον του, τότε κατεξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανώσιος. Έρχεται ως βοηθός σε όσους δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή, ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση των χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορείς. Κρύψου για λίγο μυστικά. Ανύψωσε τους ψυχικούς σου οφθαλμούς αν σου είναι δυνατόν. Ιδε μη, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον Αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτηδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν πρώτης με το «ελέησόν με, ότι ασθενείς ημί». Τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους αοράτως με αόρατη βοήθεια. Όποιος συνήθισε να πολεμά έτσι ταχαίως και με μόνη την ψυχή, θα δυνηθεί να εκδιώκει τους εχθρούς. Αυτό το δεύτερο είναι ανταμοιβή του πρώτου εκ μέρους του Θεού προς τους αγωνιστές. Και δικαίως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
5: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
6: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
5: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
5: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
4: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
8: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
7: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
9: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
10: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
11: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξάμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυών των συγχώρησης.

0: Τάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα.

Άγιον Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τερδέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κυριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα,

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνε τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και η Παρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει, εσύ ενεφέρε στον ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει τη Αγία σου. Είναι ατελευτήτω, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: Κυρία με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κτλ. Και σου λένε, κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψα στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζεώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γονγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Γιοχάνεσμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα? Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλληξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκα και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. «Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά». «Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?»
Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνει. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει.

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Υλική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τη ψυχή του.
1: Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους.
0: Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο?» «Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και τα λοιπά και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγκίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε: «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται, και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει, και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1.000.000».
του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνετε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά μεγάλη παρέα. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Θεραπεία του σεληνιαζομένου ιού. Ιωήλ Γιανακόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Εγένετο δε τη εξής ημέρα, την επομένη δηλαδήν ημέραν από της μεταμορφώσεώς του, κατελθόντων αυτών από του όρους, συνήντησεν αυτό όχλος πολλής. Ο Κύριος μετά των τριών μαθητών του κατήλθεν από του όρους εις τους πρόποδας αυτού, όπου ευρίσκοντο οι άλλοι εννέα μαθητέ και ο λαός. Ο Κύριος κατελθόν κατευθύνεται εκεί, όπου ήσαν οι άλλοι εννέα μαθητέ. Ο Κύριος και οι τρεις μαθητέ, ελθόντες προς τους μαθητάς, είδον όχλων πολλήν περί αυτούς και γραμματείς συζητούντας προς αυτούς. Οι εννέα Απόστολοι στηριζόμενοι στην εξουσίαν ή της εδόθη εις αυτούς να εκδιώκωσι τα δαιμόνια, προσεπάθησαν να θεραπεύσωσι δαιμονιζόμενον την αιών, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Οι γραμματείς ευρισκόμενοι εκεί και οι δόντες την αδυναμίαν ταύτην ενέπαιζον πιθανόν αυτούς και των διδάσκαλών των. Οι εννέα Απόστολοι συζητούν με ταυτόν υπερασπίζοντες των δάσκαλών των. Ο λαός είναι κεντρώθη γύρω από αυτούς. Κατά την στιγμήν ταύτην φθάνει και ο Ιησούς μετά των τριών άλλων μαθητών εκ του όρους. Ευθύς πας ο όχλος οι δόντες αυτών εξεθαμβήθησαν. Εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, διότι ο Κύριος ενεφανίστη επικαίρος και απροσδοκίτος, ότε οι εννέα μαθητέ του επολεμούντο υπό των γραμματέων, ή διότι κατά άλλους, το λιγότερον πιθανόν, έφερεν ακόμη αρκετήν έγλυνην στο πρόσωπον. Αυτού εκ της μεταμορφώσεώς του. Η έγλυα αυτή ο λίγων χρόνων διήρκεσεν, διότι ευθύς οι άνθρωποι προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Ο Κύριος ερωτά τους προστρέξαντας προς αυτόν. «Τι συζητείτε προς αυτού? Ποιον είναι το θέμα της συζητήσεώς σας με τους μαθητάς μου?» Εις την ερώτησιν ταύτην, ιδού ανήρ του όχλου προσήλθεν αυτό γονιπετών και ευόησε λέγον. «Κύριε, δε ο μέσου επίβλεψε και ελέησόν μου τον ιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχην. Μονογενής μου εστίν. Πατήρ της έχουν δαιμονιζόμενον ιόν, παρακαλεί τον Ιησού να το θεραπεύσει. Εδιάφοροι κρίσεις του ιού αυτού συμβαίνουσι κατά διαφόρους φάσεις της Ελλήνης, εξού η δαιμονοπληξία ονομάζεται σεληνιασμός. Ο πατήρ περιγράφει τας κρίσεις ταύτας του ιού του ως εξής. «Κύριε, είναι γκαπροσέ τον ιόν μου, έχοντα πνεύμα άλαλον. Ο Υιός ούτος δηλαδή κατήχετο από πονηρού πνεύματος, το οποίον έκαμε το θύμα του άλαλον, ανίκανο να ομιλήσει. Πλην αυτού το πονηρόν τούτο πνεύμα λαμβάνει αυτόν και εξέφνης κράζει και ρίσει, ήτι σπαράσει αυτόν μετά αφρού, το οποίον εξάγει εκ του στόματός του. Τρίζει τους οδόντας και μόλις αποχωρεί από αυτού ο δαίμον συντρίβουν αυτόν. Μετά τους σπασμούς αυτούς, το τράνταγμα αυτό ο δαιμονιζόμενος ιός ξηραίνεται, γίνεται άκαμπτος σαν το ξηρών ξύλων. Αναισθητή και πολλάκις πίπτει στο πυρ πολλάκις στο είδωρ», προσθέτει ο δυστυχής πατήρ. Ο πατήρ γνωρίζει εις τον Ιησούν ότι εδεήθην των μαθητών σου ή να εκβάλωσιν αυτό και ούκ ειδηνήθησαν. Παρεκάλεσα τους μαθητάς σου να θεραπεύσωσιν αυτόν, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Ο Κύριος επιπλήττων την ολιγοπιστίαν των μαθητών του και του πατρός τούτου και την απιστίαν του λαού, ενέκεν της οποίας δεν εθεραπεύθη ο Υιός. Ούτως λέγει ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη, ως πότε έσωμε προς ημάς, έως πότε ανέξωμε ημών. Η γενεά του Κυρίου εδώ είναι κυρίωση των Φαρισαίων. Αυτή δεν είναι το μόνον άπιστος, αλλά και διαστραμμένη, διότι παρόλα τα θαύματά του έμεινε άπιστος εις αυτόν. Δια τούτο λέγει προς αυτήν, «Έως πότε θα είμαι μαζί σας εις μάτιν διδάσκων ημάς? Έως πότε θα σας ανέχομαι απιστούντας εις εμέ και ευρισκόμενος μαζί σας? Όλη η ζωή του Κυρίου ήτο ανοχή. ο Κύριος εν τη αγανακτήσει του ταύτη, συμπονών πατέρα και υιών, οποία μεγαλοπρέπεια, λέγει προς τον πατέρα. Φέρετε αυτόν προς εμέ, και είναι εγκαν αυτόν προς αυτόν. Οδήγησαν τον δαιμονιζόμενον υιόν προς τον Ιησούν. Έτι δε προσερχομένου αυτού προς τον Ιησούν, το δαιμόνιον ειδών τον Ιησούν δια των οφθαλμών του πεδίου, έριξεν αυτόν με τα πατάγου. Έριψε κατά γης, συνεσπάραξεν αυτόν, ετάραξε με σπασμούς όλο το σώμα του και ο δαιμονιζόμενος υιός πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Το πονηρό πνεύμα ομιλεί άλλοτε αυτό το ίδιο και άλλοτε δια του πεδίου. Ο Κύριος είναι να διδαχθεί ο λαός το μέγεθος του πονηρού του του πνεύματος και αισθανθεί την εκ της θεραπείας του Υιού του τον θείαν του δύναμη, ερωτά τον πατέρα. Πόσος χρόνος εστί ως τούτο γέγονε αυτό? Ο δε είπε, παιδιώθεν. Πολλάκις και εισπήρ αυτόν έβαλεν και εισίδατα, ή να απολέσει αυτόν. Ο πατήρ εξαιτίας της αδυναμίας των μαθητών εις τον αθεραπεύσωσιν των υιών του, ολιγοπιστών και εις τον Χριστόν, αλλά και εν πλήρη συντριβή, λέγει προς τον Ιησούν. «Η τι δίνει, βοήθησε ον ημίνς πλαχνιστής εφημάς. Αν δίνασε, βοήθησέ μας». Η θαυματουργική θεραπεία απαιτεί και την πίστη του θεραπευωμένου. Δια τούτο ο Κύριος φροντίζων να διεγείρει την πίστην του πατρός και εκ μετριοφροσύνης αποδίδων την θεραπείαν εις την πίστην ταύτην, λέγει το «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Ο πατήρ συγκεντρώνοντας ολίγας δυνάμεις της πίστεώς του και αισθανόμενος ότι δεν είναι όσον έπρεπε πιστός, λέγει με τα δακρύων προς τον Ιησούν «Πιστεύω, βοήθη μη τη απιστία, ή τη βοήθησόν με τον ολιγόπιστον». Αυτό ήθελε και ο Κύριος, την πίστην ταύτην. Έπειτα προβαίνει στο θαύμα ως εξής. Εν τω μεταξύ, ο εις μικράν απόστασιν ευρισκόμενος όχλος συγκεντρώνεται πλησίον του Χριστού. Ο Κύριος, αποφεύγων πάντοτε των ενθουσιασμών του όχλου, ειδών ότι επισυντρέχει ο όχλος, ότι συγκεντρώνεται ο λαός, επετίμησε το πνεύματι το ακαθάρτο, διέταξε τον διάβολον λέγοντας αυτό το άλαλον και κοφόν πνεύμα «εγώ επιτάσωση, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθεις εις αυτόν». Ονομάζεται ο κατέχον των ιών τούτον πνεύμα άλαλον και κοφόν διότι προκαλεί εις το θύμα του κοφότητα και βοβαμάραν. Το πονηρόν πνεύμα υπακούει στην εντολή του Θεανθρώπου και αφήνουν τα τελευταία δείγματα της κακίας του επί του θύματός του, κράξαν το ίδιον και πολλά σπάραξαν το θύμα του εξήλθε. Ο δε Υιός εγένετο ως είναι νεκρός, ώστε τους πολλούς λέγειν ότι απέθανεν. Ο Ιησούς, λίαν σύμπαθος, κρατήσας της χειρός αυτού ήγηρεν αυτόν. Ο Υιός εθεραπεύθη από τις ώρας εκείνης και ανέστη και ηγέρθη. Ο Κύριος, αφού εθεράπευσε τον Υιόν τούτον, απέδωκεν αυτόν το πατρί αυτού. Τον παρέδωκε στον πατέρα του. Πάντες οι άνθρωποι, βλέποντες ταύτα, εξεπλήσοντο επί τη μεγαλειότητη του Θεού. Εξεπλήσοντο δια τα μεγάλα ταύτα έργα τα προερχόμενα εκ του Θεού. Με τα ταύτα, εισελθόντος αυτού εις οίκον, οι μαθηταί αυτού κατηδίαν επιρώτων αυτών, διατί ημείς ουκ ειδινήθημεν. Δεν μπορέσαμε εκβαλήν αυτό, να αποδιώξομεν το πονηρό δηλαδή αυτό πνεύμα. Ο Ιησούς απαντά, δια την ολιγοπιστίαν ημών. Οι Απόστολοι είχαν λάβει εξουσίαν να εκδιώκωσι τα δαιμόνια. Πεπιθώτες όμως εις την ιδίαν των δύναμην και μη καταφυγόντες εις την προσευχήν, δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσωσιν αυτόν. Δια τούτο ο Κύριος λέγει προς τους Αποστόλους του, τούτο το γένος των δαιμόνων γενικώς εν ουδενή δύναται εξελθήν, η μη εν προσευχή και νηστεία. Ο Κύριος δεικνύουν την δύναμη της πίστεως ενισχυόμενην υπό της προσευχής συμπληρεί λέγον. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο με τάβα ενθενεκή και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Πίστης ως κόκκο συνάπεως είναι η θερμή πίστης, ως θερμός είναι ο συναπόσπορος. Αυτή δυνατεώρη να μετακινήσει, λέγει ο Κύριος. Είναι αληθές ότι οι Απόστολοι δεν μετεκίνησαν όροι, διότι δεν παρέστη ανάγκη τη αυτή. Ανέστησαν όμως νεκρούς με την πίστη των. Πράγμα το οποίο, όπως ορθώς παρατηρεί ο Χρυσόστομος, είναι ανώτερον της μετακινήσεως των ωραίων. Θέμα: ανατροφή των τέκνων. Στην ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου ιού δίδεται η αφορμή να εξετάσομεν τα σελήψεις και τον τρόπο της ανατροφής των τέκνων βάσει του Ευαγγελίου και της ζωής μας. Ας είδομεν. Α. Εξωχριστιανική ανατροφή των πεδίων. Προκειμένου να είδομε τα σελήψεις της ανατροφής των πεδίων, πρέπει να εξετάσομεν το παιδί και τους διδασκάλους του. Επειδή δε διδάσκαλοι του πεδίου πλην της κοινωνίας είναι η οικογένεια και το σχολείο, θα είδομεν την φύση του πεδίου, τους γονείς και τους διδασκάλους αυτού. Πρώτον, η φύση του πεδίου. Εκ της ανωτέρω ευαγγελικής περικοπής είδομεν ότι ο Υιός κακώς ελληνιάζεται. Πολλάκης πίπτει εις το πυρ, πολλάκης εις το είδωρ και ξηραίνεται. Η δε ζωή μας διδάσκει ότι ο πες, παρόλην την απλότητα και ειλικρίνειαν που έχεις μικράν ηλικίαν, όσον προχωρεί στην ηλικίαν, ο εγωισμός, το πείσμα, η ζήλια και τα λοιπά πάθη είναι ψεγάδια της παιδικής ηλικίας αναντήρητα. Η εικόν του δαιμονιζομένου ιού της ευαγγελικής περικοπής δεν υπολείπεται πολλάκης του παιδικού δαιμονίου υγιούς ιού. Και το παιδί, όταν ευρίσκεται υπό το κράτος πάθους τεινός, τεινάζεται, ξηραίνεται, κακώς δαιμονίζεται. Η κακία πηγάζουσα εκ των πρωτοπλάστων Αδάμ Εύας είναι κληρονομική. Επομένως παρουσιάζεται και εις τα παιδιά και είναι βαθία. Δεύτερον, οι γονείς. Εκ της ευαγγελικής περικοπής μανθάνομεν ότι ο πατήρ ήτο ο λιγόπιστος και ο Κύριος ονόμασε μαζί με τους άλλους και τον πατέρα τούτον γενεάν άπιστον. Και εξαιτίας της απιστίας ταύτης δεν εθεραπεύθη ο Υιός πριν παρουσιαστεί ο Χριστός. Πράγματι, εατέλειε των γονέων επιδρούν πολύ στην μη ορθήν διαπαιδαγώγηση των τέκνων των, ιδίως δε η απιστία των. Και συγκεκριμένως, η απρόσεκτο συμπεριφορά των συζύγων, οι ζητήματα η δημοσύνης, αδυναμία των γονέων ενώπιον των τέκνων, η προσκόλληση των γονέων εις το χρήμα, ώστε η απώλεια αυτού να συντρίβει ψυχικώς τους γονείς, επιδρούν ολεθρίως εις τα τέκνα. Όχι η συμβουλέ των γονέων, αλλά τα άπρεπα λόγια της στιγμής επιδρούν εις τα παιδιά, τα οποία είναι έφλεκτο ύλη εις τα λόγια ταύτα της στιγμής των γονέων, διότι οι μικροί είναι κατάσκοποι των μεγάλων. Τρίτον, το σχολείον. Ο δαιμονιζόμενος Υιός δεν θεραπεύθη υπό των Αποστόλων, διότι όπως εβεβαίωσεν ο Κύριος, δεν είχον ούτη την ανάλογον πίστην, ουδέ την προσευχήν. Εάν οι Απόστολοι δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσωσιν των Υιών, διότι εστερούν το αναλόγου πίστεως, πολύ περισσότερον δε θα δυνηθεί να διώξει τα δαιμόνια από τα παιδιά των σχολείων, το οποίον έχει διδασκάλους απίστους. Δυνατόν οι μορφωμένοι διδάσκαλοι, αλλά άπιστοι να δώσουν στα παιδιά γνώσεις πολλάς. Δεν δύναται όμως να διώξουν από τα παιδιά ουδέ εν δαιμόνιον. Δια την ζήλιαν, το ψεύδος, την απάτη, το πείσμα, των θυμών και λοιπά πάθη, τα οποία εμφολεύουν εις την καρδία των παιδιών, δεν καταβάλλεται φροντίς να εκριζωθώσει, διότι η προσοχή του σχολείου στρέφεται κυρίως εις τας γνώσεις υπό τας δύο όψεις, τη μνήμη και την κρίση. Αυτά αναπτύσσονται και βαθμολογούνται. Η διαγωγή βαθμολογείται μόνον χωρίς να διαπαιδαγωγείται, όπως παιδαγωγείται η μνήμη και η κρίση. Πώς το σχολείο θα βγάλει το δαιμόνιον από το παιδί, το οποίον παιδί έχει τόσην κακίαν, το δε σχολείον άνευ Χριστού έχει τόσην αδυναμίαν. Ο πατήρ του δαιμονιζομένου Υιού αισθανθεί στην αδυναμία του παιδιού, των Αποστόλων και την ειδικήν του, κατέφυγεν εις τον Χριστόν. Και εμείς έχοντες υπόψιν την παιδικήν φλόγαν των παθών, την οικογενειακήν και σχολικήν ελλιπήν διαπαιδαγώγησιν, είμεθα υποχρεωμένοι να καταφύγομεν εις τον Χριστόν, διότι μόνον αυτός θα βγάλει τα δαιμόνια από τα παιδιά. Β. Η χριστιανική ανατροφή των πεδίων. Τα παιδιά θα εύρουν την χαράν των εις τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ένα μεγάλο παιδί. Τα παιδιά κοντά εις τον Χριστόν θα εύρουν το άναμά των και το συμπλήρωμά των. Θα ανάψει ό,τι καλόν έχουν και θα αποκτήσουν ό,τι τους λείπει. Και συγκεκριμένως, η απλότης του μικρού παιδιού κοντά στον Χριστόν θα συμπληρωθεί υπό της καθαρότητας. Το παιδί κοντά εις τον Χριστόν δεν θα έχει μόνον την φυσική του χαράν, αλλά και καρδίαν καθαράν. Η φυσική ειλικρίνεια, η οποία υπάρχει στα μικρά παιδιά, όταν αυτά ευρεθούν κοντά εις τον Χριστόν, θα εύρει σπουδαίων τρόπων εκδιώξεως των δαιμόνων δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Ποιος ιερεύς εξομολόγησε μικρά παιδιά και δεν είδε την παιδική ειλικρίνεια πεντακάθαρη? Τα παιδιά είναι απρόσεκτα και επτώσιστον πολλέ. Η ειλικρίνειά των όμως ενώπιον του πνευματικού είναι τόσο φυσική, ώστε προσφέρει όλο σιτάρι, κόκκους καθαρούς ενοχής εν αντιθέσει προς τας εξομολογήσεις των μεγάλων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι εξομολογούμενοι προσφέρουσι ολίγους κόκκους ενοχής. Τα περισσότερα δε λόγια των είναι άχυρα από βάσανα και ιστορίες ή αμαρτίες άλλων. Επομένως, η απλότης, χαρά και ειλικρίνεια, τα στολίδια της παιδικής ηλικίας θα ενισχυθώσει και θα συμπληρωθώσει υπό της καθαρότητος και της αληθείας του Χριστού. Ο πατήρ του δαιμονιζομένου ιού οδήγησε το παιδίον του εις τον Χριστόν. Το αυτό πρέπει να κάμωσει και οι γονείς στα παιδιά των. Πρέπει να οδηγούν αυτά εις τον Χριστόν. Πρέπει δηλαδή οι γονείς να προπορεύονται εις την εκκλησία ώστε να εκκλησιάζονται. Πρέπει οι γονείς όχι μόνο να στέλνουν τα παιδιά των εις την εξομολόγηση, αλλά να εξομολογούνται και αυτοί, όπως εξομολογήθηκε ο πατήρ του δαιμονιζομένου ιού την ολιγοπιστία του εις τον Χριστόν. Πρέπει οι γονείς μαζί με τα παιδιά των να προσέρχονται εις τα άχραντα μυστήρια. Πόσον ωραίων να βλέπει τις γονείς να συμπροσεύχονται με τα παιδιά των. Πόσον συγκινητικών γονείς να συμψάλλουν με τα παιδιά των. Τότε θα φύγουν τα δαιμόνια από τα μικρά παιδιά, εάν οι γονείς στέλνουν μόνον τα παιδιά των εις την εκκλησία. Εξομολόγησιν, θείαν κοινωνίαν, αυτοί δε αδιαφορούσιν, ουδόλως οικοδομούσιν αυτά. Τι να είπει τις δια τους γονείς οι οποίοι εμποδίζουσιν ή ειρωνεύονται τα παιδιά των όταν αυτά θρησκεύωσι. Αυτή πρώτη θα πληρώσωσι τα επίχειρα της κακίας των, διότι τα δαιμόνια των παιδιών αυτών θα στραφούν κατά των γονέων των και θα ποτίσουν αυτούς με δηλητήριον. Ιδού η φύσης του παιδίου μακράν και πλησίων του Χριστού. Ιδού εατελείς διαπαιδαγωγήσεις σχολικέ και οικογενειακέ και συμπληρώσεις αυτών. Ποιαν σημασίαν έχει η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών φαίνεται εκ του εξής. Ο βαθύπλουτος Κρίσος ρώτησε τον σοφόν Σόλωνα ποιος είναι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Ο Σόλων απαντά «Ο Βήτων και ο Κλέοβης». Διότι θρησκευτικώς διαπαιδαγωγηθέντες υπό της μητρός των εφάνισαν ευγνώμονες εις αυτήν κατά των εξής τρόπων. Η μήτυρ των δύο αυτών ιών μετέβαινε τακτικά εις των ναών. Η μέραν τεινά, επειδή έλειψον η ύπη του οχήματος, εζεύχθησαν οι δύο αυτοί και έφερον εγκαίρος την μητέραν των εις των ναών. Εκεί κοιμηθέντες οι δύο ιοί κατόπιν προσευχής των μητρών των, όπως επιτύχως η νούτη το μέγιστο των αγαθών, απέθανον εν το ναό. Εάν τη αυτήν ιδέαν είχον η πρωτου Χριστού δια την θρησκευτικήν ανατροφήν, ποιαν σημασίαν πρέπει να δίδομεν εμείς δια τα παιδιά εις την χριστιανικήν ανατροφήν? Ας οδηγήσουμε λοιπόν τα παιδιά εις τον Χριστό. Β. Δευτέρα πρόρησης του πάθους του Κυρίου. Ο Κύριος και οι μαθητέ του εξελθόντες εκείθεν, εκ των μερών δηλαδή της Κεσαρίας της Φιλίππου, όπου εθεραπεύθη ο σεληνιαζόμενος ιός, παρεπορεύεντο δια της Γαλιλαίας και ούκ ήθελεν ή να της γνώ. Ο Κύριος δηλαδή ή να αποφύγει το κοσμικόν ενθουσιασμόν και ή να ευρίσκεται μόνος μετά των μαθητών του, παρασκευάζουν αυτούς δια το πάθος του παρεπορεύετο, ή τι διήρχετο πόλης και κόμμας χωρίς να σταματήσει ή επορεύετο δια των μη κεντρικών οδών των πόλεων. πάντων δε θαυμαζόντων επί πάση, εις επίη και συστρεφωμένων αυτών εν τη Γαλιλαία, είπεν ο Κύριος προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δηλαδή όλοι εθαύμαζον δια το θαύμα του δαιμονιζομένου ιού και τα άλλα θαύματα, τα οποία έκαμνε και ενώ περιεφέρετο ο Κύριος μετά των μαθητών του εν τη Γαλιλαία, εδίδασκε συνεχώς και κατ' επανάληψην ετώνιζε εις τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής: «Θέστε ημείς εις τα ότα ημών τους λόγους τούτους. Δέσατε κόμπον καλά εις το μυαλό σας ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται υπό Θεού και ανθρώπων, ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτών.

λέγει δι' αυτούς. Οι δε ηγνώουν το ρήμα τούτο της σταυρώσεως. Δεν εννοούν την σταύρωσή του, διότι ήσαν πλήρης πολιτικών μεσιανικών αντιλήψεων. Ο Λουκάς προσθέτει και άλλοτι. Το ρήμα τούτο είναι παρακεκαλυμμένον απ' αυτόν. Ή να μη έστονται αυτό και εφοβούνται ερωτήσει αυτόν περί του ρήματος τούτου. Η αλήθεια δηλαδή του πάθους του Κυρίου ή το ακατανόητος, πολύ βαρία δια των νουν των Αποστόλων. Η Θεία Πρόνοια ή να μη συντριβώσουν οι Απόστολοι υπό το βάρος της αληθείας ταύτης και όσοι εν διαρκή κατηφία επέτρεπε να μη ενώσουν τη φρικτήν όψη του Σταυρού πλήρως. Εφοβούντο δε να ερωτήσωση και τον Ιησούν ή να μη λυπήσωσιν αυτόν και επιτιμηθώσιν υπ' αυτού. Ως επετιμήθηκε ο Απόστολος Πέτρος, ίσως δε και η να μη ακούσωση τρομερότερα πράγματα. Οι Απόστολοι δεν ενόησαν το ρήμα των λόγων περί του πάθους του Κυρίου. Ενόησαν όμως κάποιο άλλο σπουδαίον σημείον, το εξής. Προλέγουν ο Κύριος το πάθος του, δηλεί ότι εκουσίως πάσχει, είναι Κύριος του πάθους του. Επομένως, ο πειρασμός του απροσδόκητου του πάθους του Κυρίου δεν πρόκειται να επηρεάσει τελικώς τους μαθητάς του περί δήθεν αποτυχίας του έργου του. Η πρόρηση αυτή του πάθους του Κυρίου θεωρείται δευτέρα, αν και προτάφτης υπήρξαν δύο άλλε, διότι η πρώτη θεωρείται κύρια πρόρησης, η άλλη ή το συμπτωματική. Ο Σταυρός του Κυρίου ή το ακατανόητος υπό των Αποστόλων, διότι εθεωρεί το εσχάτη αδυναμία δια των αρχηγών των και απελπισία δια των εαυτών των. Κι όμως ο Σταυρός είναι δύναμης και ελπής. Θέμα. Ο Σταυρός δύναμης ελπής. Α. Ο Σταυρός δύναμης. Ο Σταυρός είναι δύναμης προς τον Ιησούν, των υλικών κόσμων και των έμψυχων κόσμων ανθρώπων και δαιμόνων. Α. Ο Σταυρός δύναμης του Χριστού. Όταν βλέπομεν τον Ιησούν εγκαταλελειμμένον εις την μανίαν των σταυρωτών του και παραδίδοντα την Αγίαν του ψυχήν εν μέσω τόσων σκληρών βασάνων, μη φανταστόμεν ότι περιήλθεν εις την αξιοθρήνη των ταύτην θέσιν από αδυναμίαν. Δεν είναι η σκληρότης των βασανιστηρίων τα οποία τον κάμνουν να αποθνίσκει. Είναι η θέλησής του. Ο θάνατος παροιμήν προέρχεται εξ αδυναμίας, από εξάντλησιν. Ο Κύριος αποθνίσκει διότι το θέλει. Ο Κύριος πριν σταυρωθεί ομολογεί. Εξουσίαν έχω θύνε την ψυχήν μου και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Κατά τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην, ο Κύριος εξυπλωμένος επί του Σταυρού εξετάζει δια της σκέψεώς του τα υπό των προφητών περί αυτού γραφέντα και ειδός ο Ιησούς ότι τα πάντα τετέλεστε, εννοεί σας ότι άπασε προφητεία εξεπληρώθησαν πριν του πικρού ποτίσματος ή να πληρωθεί η γραφή είπε διψώ. Μετά ταύτα ειδών ότι ουδέν άλλον τον κρατάειν στον κόσμον, υψώνει την φωνή του και παραδίδει το πνεύμα μετά το σάφτης ηρεμίας, ώστε είναι εύκολο να συμπεράνει της ότι ουδείς δύναται να του αφαιρέσει την ζωήν. Ποιον άλλον είδομεν να κοιμάται μετά τη αύτης γλυκύτητος, μεθώσεις αποθνίσκει ο Ιησούς επί του Σταυρού. Ουδένα. Ποιος άλλος ορίζει τόσον ακριβώς την ώρα του ύπνου καθήν θα κλείσουν τα βλεφαρά του ως ορίζει ο Χριστός την ώρα του θανάτου του? Ουδείς. Τι στον ανθρώπων μελετών ταξίδιων ορίζει τόσον επακριβώς την ώρα της αναχωρήσεως και αφήξεως όσον ο Χριστός την ώρα του θανάτου του? Ουδείς. Δια τούτο ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο οποίος ζώντος του Κυρίου δόλο συνεκινήθη εκ της Κυρίου τύχης, όταν όμως απέθανεν ο Κύριος, ομολόγησεν εκείνος την θεότητά του υπόν «αληθώς Θεού Υιός ινούτος». Διατί, διότι είδεν εν τη εσχάτη ταύτη αδυναμία και εξαντλήσει δύναμην ηρεμίας και ελευθερίαν αυτοδιαθέσεως. Ιδού η πρώτη δύναμις του εσταυρωμένου. Αποθνίσκει κατά τον Αυγουστίνον εκ δυνάμεως, επειδή το θέλει και ουχή εξ αδυναμίας παρά την θέλησή του. Ο δύναμης του εσταυρωμένου. Β. Ο Σταυρός δύναμης προς το υλικόν σύμπαν.
Ο σταυρικός θάνατος έχει την δύναμη να σύσει εκ θεμελίων των ουρανών και την γην, διότι ο ήλιος εσκοτίσθη, σκότωσε.

0: Ξεγένε το εφόλην την γην, τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων γέρθη και το καταπέτασμα το τέμπλον του ναού ασύπομεν σήμερον εσχίστης δύο από άνω έως κάτω. Γενικώς ο Σταυρός δίδει ένα μάθημα, δυνάμεθα να ύπομεν εις την άψυχον φύσιν να μάθει ποιον ήτο το χάος, από το οποίον εξήλθε και εις το οποίον θα κατήντα αν δεν συνετηρεί το υπό της θείας προνοίας. Πώς είναι η δύναμη του Σταυρού. Γάμα, ο Σταυρός προς τον άνθρωπον και δαίμονας. Ο Σταυρός συνταράσει όχι μόνον την άψυχον φύσιν, αλλά τους δαίμονας και τον εγωισμόν των ανθρώπων. Ιδού πως. Μεγαλυτέρα νίκη είναι η καθυπόταξη των δαιμόνων και του εγωισμού των ανθρώπων από την συντριβήν ολοκλήρου της φύσεως. Διότι ουδέν εν τη φύση ροώδες και ανυπότακτον όσον η ανθρώπινη καρδία και ουδέν άκαμπτον όσον η των δαιμόνων υπεροψία. Ο εγωισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Θεού, διότι ανήλθε μέχρι του Θείου Θρόνου και εκρύμνησεν εκείθεν μερίδα αρκετήν και εκλεκτήν των ουρανίων πνευμάτων, τους αγγέλους, κατόπιν κατήλθεν εις την γην και αφού μετέβαλε τους ανθρώπους εις εγωιστάς και αντάρτας κατά του Θείου θελήματος, έκαμε αυτούς δούλους του κακού. Ο Σταυρός όμως είναι εκείνος ο οποίος υπέταξε το σάφτας και τη άφτας καρδίας ανθρωπίνας η ασουδεμία άλλη δύναμης του κόσμου. Γύρω του Σταυρού βασιλείς εναπέθεσαν τα σκύπτρα και τας βασιλικάς αλουργίδας παρθένοι αφιέρωσαν το άνθος της ζωής των. Μάρτυρες έδωκαν το αίμα των. Πλήθος δεοσίων, ασκητών, ιερομαρτύρων έζησαν των Σταυρών υποτάσσοντες των εγωισμών των. Ποια όπλα εχρησιμοποίησεν ο Κύριος κατά των εχθρών τούτων? Μήπως κεραυνούς, αστραπάς ή την μεγαλοπρεπή του εμφάνισιν ενώπιον της οποίας τα υψηλότερα όρη τρέμουν, διαραίουν ο στικόμενος κυρός? Όχι. Αλλά αιματωμένην καθέδραν, ονοζωμένην σταυρών, εμαχινόμενον με τα σκληρότητος, θάνατον άτιμων, στέφανον εξακάνθων. Και πολύ σοφή είναι η εκλογή αυτή. Θα έκαμεν ο Θεός των εγωισμών μεγαλύτερον και τον εγωιστήν δαίμονα υπερόπτην, εάν ήθελε να επέλθει κατά αυτού μεταδυνάμεως. Η αδυναμία πρέπει να τον νικήσει, η ναιήτα του είναι και ταπείνωσής του. Πρέπει να ιτηθεί διαμέσου τεινός τον οποίον περιφρονεί. Υψώθης ο σατανά εναντίον του Θεού με θόλη σου της δυνάμεως. Κατήλθεν ο Θεός εναντίον σου με τα πάσης αδυναμίας, ή να δείξει πόσον περιφρονεί τα σχέδιά σου. Ή θέλησες να γίνεις Θεός του ανθρώπου. Ένας κατά το φαινόμενον άνθρωπος επί του Σταυρού γίνεται Θεός σου. Ο δύναμης του Σταυρού. Η εσχάτη αδυναμία έφερε τι αυτά αποτελέσματα, η αουδεμία αλληδύναμης. Πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος καυχάται ουχή εις τα θαύματα και ανάσταση του Κυρίου, αλλά εις των σταυρών του. Εμή μη γέννητο καυχάσθε ημί εν το σταυρό του Κυρίου, ο δύναμης του σταυρού. Εις μάτιν προσπαθούν οι δήμοι, οι Ρωμαίοι στρατιώτε, σταυρώνοντες των Χριστών, να ξηράνουν των ποταμών της ζωής. Όσα περισσότερα πλήγματα καταφέρνουν κατά της ζωής του Κυρίου και περισσότερο αίμα χύνεται, τόσο αυθονοτέρα η ζωή αναβρύει εκ των πληγμάτων. Ο Χριστός είναι κεφαλάρι ύδατος ζώντος, κάθε χτύπημα και ζωή. Χτυπήσατε λοιπόν σεις δήμοι σταυρωτέ με θόλης της σωματικής σας δυνάμεως και της ψυχικής σας αγριότητος. Ανοίξατε πληγάς, θύρας και παράθυρα από όλα στας πλευράς του σώματος του Κυρίου, ή να διαρρεύσει η ωραία του ζωή. Ματαιοπονείτε. Δεν θα ρεύσει, εάν δεν θελήσει αυτός ο ίδιος. Μάλιστα, ότι δεν ειδηνήθητε να επιτύχετε δια της αγριότητάς σας, το επέτυχεν εκείνος δια της αγάπης του. Διότι από αγάπην θέλησε και απέθανε. Αφού τι αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού, αυτός είναι η ελπής μας. Β. Ο Σταυρός ελπής. Ούτως είναι η ελπής μας. Πράγματι, η πληθύς των αμαρτημάτων μας είναι μεγάλη. Εις ποιαν απελπισίαν θα περιεπίπτωμεν, αφού ο στενός δρόμος τον οποίον ο Θεός διατάσσει να βαδίσωμεν, το ευόλιστον του δρόμου τούτου, το ασθενές της κειμενομένης και ασταθούς θελήσεώς μας, θα μας οδήγουν εις απείρους πτώσεις. Όταν ρίψω εν βλέμμα εις τα μυστικά πάθη της ανθρωπίνης καρδίας, ικανής να κρύψει τόσας και τόσας πτυχάς τρευλάς διεφθαρμένων κλήσεων, των οποίων ουδε μίαν γνώσιν, ουδέ καν υποψίαν έχω, φρύτω. Φρικιώ όταν συλλογιστώ ότι και εις αυτά τα αθώα λόγια και έργα υπάρχουν τα μολύσματα του κακού. Εάν ένας Απόστολος Παύλος έλεγεν «Ουδέν εμ' αυτό σύνειδα, αλλού καν τούτου δε δικαίωμαι και αισθάνομαι συγκεκριμένον τι αμάρτημα και όμως δεν είμαι απειλαγμένος αμαρτιών, τι δύναμη να είπω εγώ, να είπω μεν ημείς οι άθλοι και οι αμαρτωλοί. Έχομεν όμως ελπίδα των εσταυρωμένων, ο οποίος ενισχύει την ασθενή ανθρώπινη φύση. Συγχωρεί τας πτώσεις». Ω σταυρέ πανσεβάσμιε, συχήνεις μέσα εις την ψυχήν μας ηρεμίαν. Εφόσον δίνομαι να αγκαλιάσω τον σταυρόν, ουδέποτε θα χάσω την ελπίδα μου. Εφόσον βλέπω εις τα δεξιά του ουρανίου Πατρός, του Θεού, των εσταυρωμένων Ιησούν, φέροντα την ανθρώπινη φύση σημαδεμένην εις τας χείρας, τους πόδας και την καρδίαν, την κεφαλήν με τα σημάδια εκείνα της αγάπης, τας πληγάς τας οποίας έπαθεν υπερημών, ουδόλως απελπίζομαι ότι ο Θεός αποστρέφεται το ασθενές ανθρώπινον γένος. Ουδόλως ο τρόμος της Θείας Μεγαλειότητος μεταράσει, ώστε να με εμποδίζει να πλησιάσω και να σκεπαστώ εις την Θείαν Ευσπλαχνίαν. Η σταυρωμένη Θεία Σάρξ είναι άσυλον της ανθρωπίνης μου αδυναμίας. Ο Σταυρός με βεβαιεί ότι θα ελεηθώ, οποία ελπείς. Ποιαν δύναμην, παρηγορίαν και ελπίδα έχει ο σταυρικός θάνατος του Χριστού, φαίνεται από την δύναμην, παρηγορίαν και ελπίδα που δίδει και αυτό το σημείο του Σταυρού εις τους διαφόρους Αγίους και Ασκητάς. Εις εξ αυτών είναι ο Άγιος Αντώνιος. Ούτως εν ερήμο ευρισκόμενος υφίστατο πολλούς πειρασμούς ομοίους προς τους του Κυρίου, όταν επειράζεται υπό του σατανά εν ερήμο επί 40 ημέρας. Ενεφανίζεται δηλαδή ο σατανάς υπό μορφή νόφεων και αγρίων θηρίων. Όταν έκαμνε το σημείο του Σταυρού ο Άγιος, οι δαίμονες έφευγον. Έλεγε δε προς τους μαθητάς του «Το όπλον του χριστιανού είναι ο Σταυρός». Όπως φεύγει το σκυλί πρώτης μάστιγος, κατά παρόμοιον τρόπον και ο διάβολος πρώτου σταυρού. Ιδού λοιπόν, διατί ο σταυρός είναι δύναμης και ελπίσιμων.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους. Από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και να τι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους. Οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως τυχαία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευθούν με εμπιστοσύνη στον δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό. Δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως. Ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά, ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο, αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε «Μη αντιστείνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον νεοσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται η πάλι στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος, πάντες δε ημείς αδελφίεστε». Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε, «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύτηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ιησουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν. Πατήρ Σοφρόνιος, δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ιησουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί, φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους, στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η πίστη που σώζει. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Είναι λυπηρό. Όμως σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που απλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να πιστεύεις στο Χριστό, αλλά και έχουν μία εντελώς συγκεχημένη αντίληψη για την πίστη στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Θεό, τον Χριστό. Λένε, γιατί εσείς οι Ορθόδοξοι επιμένετε ότι έχετε την αποκλειστικότητα της αληθείας? Γιατί τάχα μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούν? Ανάμεσά μας υπάρχουν τόσοι καλοί άνθρωποι, και Μωαμεθανοί και Βουδιστές και χριστιανοί άλλων ομολογιών, ακόμη και άθεοι. Στέκει να θέλεις να τους στείλεις όλους αυτούς στην κόλαση? Μια τέτοια σκέψη φαίνεται να είναι και σωστή και τετραγωνικά λογική. Είναι όμως? Ας το εξηγήσουμε με λόγια απλά. Γιατί επάνω σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν πρέπει να έχουμε συγκεχημένες ιδέες? Λοιπόν, σημασία δεν έχει τι λέει ο καθένας, αλλά τι λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Χριστιανοί, προσέξτε. Κάνετε ωραίες σκέψεις και συλλογισμούς, αλλά χωρίς να ξέρετε τι είναι η σωτηρία, γιατί είναι απαραίτητη η σωτηρία και γιατί η μόνη οδός προς τον Θεό και τη σωτηρία είναι ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Σωτηρία είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, η αποκατάσταση επικοινωνίας μαζί του. Η σωτηρία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Όλους τους λαούς. Όλους τους ανθρώπους. Ενάρετους και αμαρτωλούς. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέγει «Θα κατεβώ στο παιδί μου στον Άδη». Το λέγει γιατί τότε, πριν έλθει ο Χριστός, όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, μετά το επίγειο ταξίδι τους, κατέληγαν στον Άδη. Τόσο λίγη αξία είχαν τότε τα καλά τους έργα. Μόνα τους, χωρίς τη χάρη που παίρνουμε από το βάπτισμα και από το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό, όταν κάποτε οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού, ο Χριστός τους απάντησε «Το μεγαλύτερο έργο του Θεού είναι να πιστεύετε σε Εκείνον που ο Θεός Πατέρας μας έστειλε». Δηλαδή, η μόνη εγγύηση, η μοναδική οδός για τη σωτηρία είναι η σωστή πίστη σε Εκείνον που ο Θεός έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Υιόν, τον Χριστό. Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και αν άνθρωποι μεγάλοι και φωτισμένοι κατέβαιναν τότε στον Άδη, πώς είναι δυνατό εσύ να θέλεις να σωθείς χωρίς πίστη και επικοινωνία με τον Χριστό? Και πώς τολμάς και ψάχνεις να βρεις αν και οι μουσουλμάνοι θα σωθούν? Επειδή απλά σου φαίνονται καλοί, χωρίς ποτέ να έχουν πιστεύσει στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή? Ας κάμουμε λοιπόν φροντίδα μας να αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί σωτηρία χωρίς Αυτόν, μόνο χάρη σε μερικές καλές πράξεις, δεν γίνεται.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.